0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. 1-2 ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: divine. My woman's here, my children too. Their graves are safe from ghosts like you. In places deep, with roots entwined, I live the life I left behind. The war was lost, the treaty signed. I was not caught across the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised.
1: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
2: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ
2: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

κουφές, τσεκ. Έντασες τα ακουστικά που μπορεί να σε κουφάνε, τσεκ. Καλή διάθεση, αυτό δεν χρειαζόταν καθόλου, τσεκ. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Και πάμε ξανά.

τώρα μην μου πείτε ότι δεν το τραγούδισατε όλο. Και ήταν τα λόγια από το κρασάκι του Τσου. Είμαι η Κοκάη. Kill Bill. Μοναδικό. Και ψάχνα μέρες να δω με τι θα ξεκινήσουμε. Αλλά αυτά είναι συμπατικά. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Καλημέρα από τον Αμβρακιά FM και το 919.gr.

Η Τζούλι Κρούζ ήταν αυτή. Μαγική. Τραγούδι του Elvis Presley. Summer Kisses, Winter Tears. Ακόμη είμαστε στο καλοκαίρι. Πώς το μοντάραμε έτσι, να κάνουμε εκπομπές σχεδόν όλο τον Αύγουστο? Η μία εβδομάδα που λείψαμε είχε ένα και μοναδικό λόγο. Να υπάρξει μια τύπης πρεμιέρα σήμερα. Αλλά μου κακοφάνηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Πέρασε πολύ καλά τον Αύγουστο μαζί σας. Αλλά είμαστε εδώ και είναι ακόμη Αύγουστος. Τα πάντα είναι σοφία. Αρχή σεζόν και νομίζω ότι κάνουμε ένα μεγάλο reset. Δεν παίζει ρόλο τι παίξαμε στην τελευταία εκπομπή, την τελευταία εβδομάδα, τον τελευταίο μήνα. Πάμε από το μηδέν. Όλα είναι καινούργια. Και αν μιλάμε για ένα νέο σεζόν, αυτός σας το δίνω εγώ εγγύηση.

στην κατηγορία με τα αξέχαστα. Και κρατάει από το χειμώνα του 91. Μια και λέμε για χειμώνα, είχα απειλητικό μήνυμα πρωί-πρωί. Μην τολμήσεις να πεις καλό χειμώνα, σιγά μην έλεγα. Γιατί να πω. Δεν μου φταίει τίποτα το καλοκαίρι. Μια χαρά εποχή είναι το καλοκαίρι. Χαλαρή, και ειδικά αυτό το καλοκαίρι για μένα ήταν το καλύτερο μου, μακράν. Με τον καύσωνα και τη χθεσινή υγρασία, το 90% δεν τα πάω καλά. Το καλοκαίρι τι μου φταίει. Ορίστε, χιλιοτραγουδισμένο. Ο Άντι Βίλιαμς, A Summer Place.

αναδρομή τις τελευταίες εβδομάδες. Θα πω ότι ήταν μια εγκληματική συνήθεια να σταματάμε ραδιόφωνο τον Αύγουστο. Ο Αύγουστος πήγε πάρα πολύ καλά. Εγώ τουλάχιστον λύθηκα πάρα πολύ μουσικά. Ξεκίνησε λες και έκανα την εκπομπή ενός άλλου. Οπότε ξεκλείδωσε μια μεγάλη κατηγορία τραγουδιών που, κακώς πάλι θα πω, έλεγα αυτό είναι νυχτερινό, αυτό είναι μπαλάντα, αυτό όχι είναι αργό. Απαπα, εδώ όλα, στο μίξερ. Καλημέρα στα ξημερώματα, καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Νίκο μας έλειψε στην προηγούμενη σεζόν. Και ψάχνω το τραγούδι που ήθελες μια μέρα και να μην το θυμάμαι. Καλημέρα στην Ελέου Σάρτας, στο μπαλκόνι με χυμό. Καλημέρα Όλγα. Καλημέρα στην οικογένεια. Καλημέρα στον τρίτο όροφο, καλημέρα Τιμ. Καλημέρα Νίκο, Νικήτα, Δημήτρη. Καλημέρα Ρούλα. Λατρεμένο.

Το αυθεντικό Porquete Vas το 74. Η Janet, συνήθως την ακούμε με Snoop Doggy Dog, που είναι απίστευτο mashup. Καλημέρα Άρτα. Καλημέρα στην Άρτο που και αν βρίσκεται. Καλημέρα στους Μιαρτινούς, τους ακροατές που βρήκαμε τυχαία στο δρόμο, μας βρήκαν στο δρόμο και γίναμε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη παρέα. Καλημέρα στο Μυτικά Πρέβεζας, καλημέρα Ευγένεια. Να πω καλημέρα Λευκάδα ακόμη, καλημέρα Βουλά. Οι Καλλιούτσες. Γιατί το φεγγάρι μας είναι ακόμη επάνω. Ξέχασε να φύγει το φεγγάρι. Είναι το βουστιάτικο, το πιο

Moonlight ή Kylie Uchis. Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, εξαιρετική. Οπότε αξίζει να την τιμήσουμε λίγο ακόμα. Με έναν υπέροχο David Stewart. One way ticket to the moon. Η μουσική στα καλύτερά της.

σπίτι και ήταν εισιτήριο προς το φεγγάρι. David Stewart και Secret Sisters, τραγούδι του 2011, από αυτά που έμειναν ευτυχώς στα αζήτητα για να τα ανακαλύψουμε τώρα. Μιλούσα ένα βράδυ με τον Tim Zach και είπε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Τα τελευταία 50 χρόνια γράφτηκαν 200 εκατομμύρια τραγούδια. Λες να τα ακούσαμε όλα. Από εδώ και πέρα, κάθε τραγούδι που δεν έχουμε ακούσει είναι καινούριο τραγούδι. Έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ μουσική να ανακαλύψουμε. Καλή ώρα. Ένα τραγούδι που εκτίμησα τώρα μετά από μια δεκαετία, η Anna Icon και Irene. Invisible Love. Καλημέρα σε Καλκίδα, καλημέρα Κάθρι. Thank you. Ο Αλέξανδρος ευχαριστεί. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα.

ένα εικόνα από αυτά που κυκλοφόρησαν. Κάπου έμειναν στο νυχτερινό βρακέ FM. Invisible Love έπαιζε ένα από αυτά τα βράδια στο βρακέ FM. Αργάμισε. Είσαι πολλά έτη, φίλτατε. Σε ευχαριστώ, Άννα. Καλημέρα, Αγγελικέ. Καλή εβδομάδα και καλή σεζόν που σίγουρα θα φτιάξουμε.

Rialto, Summer's Over. Κοίτα να δεις που αυτό το τραγούδι εγώ το είχα στα άγνωστα και βλέπω ότι έχει πάρα πολλές καρδούλες από εσάς. Πόσο χαίρομαι να πέφτω έξω σε κάτι. True story. Χάρηκα που σας άρεσε και το Invisible Love του Ian Aiko. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Aiko. Καλημέρα στους πρωινούς συνοδοιπόρους. Καλή σεζόν. Καλημέρα στο Χρήσο Βελέτη. The Locker Room Live ξεκινάει σήμερα για το Χρήσο Βελέτη και η νέα σεζόν. 7 το απόγευμα. Καλημέρα Σταυρούλα. Τι ωραίο μήνυμα. Η μουσική είναι φάρμακο χωρίς συνταγή ιατρού για την ψυχή μας. Πάρτε Buena Vista Social Club. Το κερδίσατε με τα μηνύματά σας.

σωστά, μιλάει πρέβεζα. Ιμπραχήμ Φερέρ, Buena Vista Social Club, έφυγε το 2005 για να αφήσει αυτό το μουσικό κενό. Μια καλή μέρα που λέει Άλεξ, οδηγήσέ μας στα μουσικά μονοπάτια σου χωρίς όνομα, κρίμα. Καλημέρα στον Κώστα Κότσε. Δεν κατάλαβα γιατί το ραδιοφωνική το έχει τονίσει. Έχω ένα κοινό πλέον εγώ με το JJ Johansson. Ένα πολύ κοντινό κοινό, το εξωγήινο. So, tell the girls I'm back in town. Κορίτσιο Μπάρκουλης δηλαδή. Been on the road. Αυτό για την Πρέβεζα, για τη

JJ Johansson δεν είναι και το πιο γνωστό όνομα στην Ελλάδα, αλλά είναι ένας απίστευτος καλλιτέχνης με πολλά τραγούδια στο 919. So tell the girls I'm back in town. Πρώτη εκπομπή της σεζόν, νομίζω ότι τέριαζε αυτό πάρα πάρα πολύ. Rod Stewart γράφει ο Χρυσής Βελέτης, όχι JJ. Έχουμε δρόμο μπροστά. Με τις σωστές διορθώσεις. Καλημέρα Γιώργο. Επώνυμα πλέον. Ήταν το μήνυμα με τα μουσικά μονοπάτια. Και εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο όμορφα. Με Indian Summer. Με Jim Morrison και UCP Berlin. Καλημέρα στη Μινεάπολη. Καλημέρα Ιωάννη. Καλημέρα Μαντά.

Είναι κάποια τραγούδια, είναι κάποιες διασκευές. Κάποια remix. Που ήρθαν να αλλάξουν τη μουσική μας. UCP Berlin, Jim Morrison, Indian Summer. Καλημέρα στο διάσωλο, welcome back. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Τζίνα, που ήταν δική της η παραγγελιά. Καλημέρα και στον προϊστάμενο, βάλτε λίγο να δουλέψουν σε παρακαλώ. Να κάνουμε καμιά εκπομπή. Καλημέρα Στέφανε. Καλημέρα στη Φιλελίνα. Τέλειωσαν τα έργα, άνοιξε ο δρόμος. Και τώρα πια παίρναν ξανά οι κάγκουρες με τα 3000 βατυχία. Και τυριντάχτα, τυριντυριντάχτα. Κάτι καταλαβαίνουν αυτοί. Ιστορικό rent.

απίστευτη Pet Shop Boys του 87, γιατί πήραν και αυτά τα 80's. I love you, you pay my rent. Στο νυχτερινό μου και FM υπάρχει μια έκδοση της Liza Minnelli, Liza with a Z, not Eliza with a S, και Angelo Badalamenti. Ίσως από τα πιο όμορφα τραγούδια του 1919. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε νέα σεζόν χωρίς Prince. Το εύκολο ήταν ένα Wind of Cry, αλλά και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα. And God created woman. Τα καλύτερα της Μινεάπολης.

And God created woman. Ο τεράστιος Πρινς. Καλημέρα Λεκό, χρόνια πολλά για χθες. Χρόνια μας πολλά για χθες. Περίμενα το μήνυμά σου. Και ξέρω ότι αγαπάς αχά, αγαπάς αυτό το τραγούδι. Summer moved on. Summer. Για την τελευταία μέρα ενός υπέροχου καλοκαιριού. Και τα καλύτερα έρχονται, γιατί έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
4: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

πώς το γράφει ο Κωνσταντίνος το μήνυμα. Billy Jean Lee. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Γιατί έχασε το μήνυμά σου. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Δεν θα μπορούσε πρώτη εκπομπή χωρίς τον άνθρωπο που έχει φέρει πάρα πάρα πολύ μουσική στο 919. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Ο γιατρός των ματιών. Τον ματιώνε που θα λέει και ο Χαρικλίν. Δεύτερη ώρα στον Αμβρακιά FM και το 919.gr, το δημοτικό μας ραδιόφωνο. Η παρέα όχι μόνο της πόλης. Στο στούντιο, πρεμιέρα σεζόν με μόνο μία εβδομάδα διακοπή φέτος, ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Makeover. Μόλις Lost in Music. Το μοναδικό σκονάκι που είχα κάνει για σήμερα για την εκπομπή. Είπαμε. Ξεκινάμε με εργοστασιακές ρυθμίσεις. Και πάμε να βρούμε ξανά το ραδιόφωνο και τη μουσική από την αρχή.

Και όταν μιλάμε για ολικό reset, θα το καταλάβετε τώρα. Faith No More. That's why I'm easy.

ήμουν έτοιμος να το ακούσουμε από Καϊετάνο. Είναι ελληνική βερσιόν του. Αλλά έπεσε το μάτι μου σε Faith No More. Is ιστορικής αξίας. Και το τραγούδι που ξεθάψαμε φέτος το καλοκαίρι. Αυτό που δεν χόρτασα να ακούω όλο το καλοκαίρι. Την Θεοδοσία Τσάτσου.

Είναι αυτό που λέει και την πρώτη ώρα. Μερικά τραγούδια ήταν ωραία που χάθηκαν, που κρύφτηκαν. Του λέξω, σε αυτή την περίπτωση αυτό το τραγούδι είχε κρυφτεί από μένα. Θεοδοσία Τσάτσου, στη θάλασσα. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στο επικεφέ. Έχετε πολλές απουσίες από την προηγούμενη σεζόν και λατρεύω που διαβάζω επιτέλους το αιτικό μονοπλιό παρών. Πάμε πιο γρήγορα. Και πάλι θα μείνουμε στη θάλασσα, αλλά με ολοκαίνουργο τραγούδι, Jator και Dimsa. Μία λέξη, θάλασσα. Θα μπορούσαν να το έχουν κυκλοφορήσει αρχές του καλοκαιριού, προτίμησαν τέλος του καλοκαιριού. Να μείνει η νοσταλγία.

Δεν έχουμε πολλά στοιχεία για τον Τζέιτορ. Ένα παλικάρι μου υπό την Ζάχα από Αθήνα. Έστειλαν στο Δήμο στο Τιμζάχ τον ήχο, το αυθεντικό τραγούδι και το έκανε αυτός όπως ξέρει, έντονο αμβρακιώτικο. Τζέιτορ, Τιμζάχ, θάλασσα. Και κάπως από αυτό το τραγούδι ξεκίνησε μια μεγάλη κουβέντα που σας είπα και την πρώτη ώρα. Μέσα στο κύμα των AI τραγουδιών και εφόσον κανείς καλλιτέχνης πλέον δεν ασχολείται, δεν ηχογραφεί, δεν υπάρχει κέρδος από αυτό δηλαδή. Είναι μια καλή ευκαιρία να ανακαλύψουμε τραγούδια. Ένα από τα 200 εκατομμύρια τραγούδια που πέρασαν και δεν μαθεύτηκαν. Κρατάω την ατάκα του. Ένα τραγούδι που δεν έχουμε ακούσει ποτέ είναι καινούριο τραγούδι. Καλωσορίζω. Φάσα λαμέρα. Και ξανά θέα στη θάλασσα.

πίσω στο καλοκαίρι του 2004. Ναι, εκείνο το καλοκαίρι με τους Ολυμπιακούς. Το MTV ήταν σε τελευταίο του, άρχισε να σπάει σε πολλά κανάλια. Κάπου ανακαλύψαμε τα γαλλικά δορυφορικά και πέσαμε πάνω σε καλοζαό και πασί. Φάσαλα με. Το έκανε η μπάμπα ληστά, ελληνικά άμεσα. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα Ευαγγελία. Μου κάνεις πλάκα τώρα. Εσείς κάπως έχετε βρει τρόπο. Έχετε βρει τρύπα στο Matrix και βλέπετε το επόμενο τραγούδι. Δεν δικαιολογείται αλλιώς. Αυτό τώρα δεν είναι αστείο. Λίνα, δεν είναι αστείο. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Καλημέρα Οπτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Καλημέρα στο eShop.gr. Πάντα χαίρομαι όταν πηγαίνω και στο background παίζαμε βρακία. Τι καλά. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems. Ομοβροντία μηνυμάτων. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα. Και μια μεγάλη καλημέρα στον Εδιμβούργο. Καλημέρα Μάικλ.

Μάλλον μας κάνει πλάκα το σύμπαν, έτσι. Νίνα, The Reason Is You, από το 94. Πώς το κάνετε αυτό? Πώς ξέρετε τι θα ακολουθήσει? Πρώτη εκπομπή της σεζόν. Να μας πάει καλά και να έχουμε πολύ Teddy Swims.

και ο καλός Θεός του ραδιοφώνου. Όταν χρειαζόμασταν καλή μουσική, μας έστειλε τον Daddy Swims, The Door. Καλημέρα Λαμπρίνη. Εδώ είναι που λένε long time no see. Το λένε στο Βουργαρέλι αυτό, οι γέροντες. Καλημέρα στο επικεφή ξανά. Ναι. Κι άλλος λόγος. The Reason, η Χούμπα Στάνγκ. Αν ένα τραγούδι έχει χαρακτηριστεί αμβρακιώτικο, είναι αυτό.

reason is you. Τι ωραίο μήνυμα μας έστειλε η Αγγελική. Αν ο καθένας μας έλεγε αυτό το τραγούδι στο τέρι του, ο κόσμος θα ήταν πιο όμορφος. Κάπως έτσι. And the reason is you. Ήταν η Hooba Stank. Μπήκε στη ζωή μας το 2003. Επανήλθε μετά το Beef του Netflix παγκοσμίως. Εδώ respect στον DJ Παντελή. Εδώ μεγαλούργησε. Εδώ έγινε πιο μβρακιώτης από ποτέ. Εκεί που λες θέλω κάτι καινούργιο.

Και μπράβο του, γιατί είναι αυτό το καινούριο παλιό. DJ Παντελής, In the Closet, Something About You Baby. Καλημέρα Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπεν. Welcome back, I'm back. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Tech Fix. Τι ώρα λες και περιμένα το λύση σήμερα, την έναρξη. Ποια έναρξη δηλαδή, που το καλοκαίρι μαζί το βγάλαμε. Και δεν μπορώ να πω πια ότι ξεκινάνε σήμερα οι εκπομπές για τους 11 επόμενους μήνες. Δεν ισχύει πια αυτό. Πλέον πάει σε ρί αυτό. Love will save the day. Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Και θα το πάμε όσο πάει.

Whitney Houston, το καλοκαίρι του 87 και Love Will Save the Day. Ήταν το τελευταίο μου πειρατικό καλοκαίρι. Το επόμενο ήταν στον Αμβρακέ FM. Μία εβδομάδα έλειψα, μία εβδομάδα. Ήταν λίγα λεπτά μετά την τελευταία εκπομπή της Παρασκευής, ελάχιστα λεπτά, που μάθαμε για το χαμό του καλού φίλου συναδέρφου, πολύ καλή συναδέρφου, του Ηλία Γκανιάτσα. Τον αποχαιρετήσαμε μαζί με όλη την πόλη. Με όλη την πόλη, πολύ τιμητικό. Αντίο Ηλία, και θα παίζουμε περισσότερα είδες για σένα. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Χάσαμε την Dolly Parton. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me. Τι να πεις για την Dolly.

Radio Dolly. Working 9 to 5, κάποτε είχα δηλώσει ωράριο 9 με 5. 9 to 5 ακριβώς για αυτό το τραγούδι. Καλημέρα στο Λίβερπουλ, καλημέρα Δημήτρη. Δεν το ήξερα αυτό. Έδωσε λέει το όνομά της στο πρώτο κλωνοποιημένο πρόβατο. Ναι, ήταν η Ντόλι, αλλά δεν ήξερα ότι έβγαινε από την Ντόλι Πάρτον. Εγώ θα κρατήσω μια άλλη πληροφορία. Έδωσε το όνομα σε άλλη μια στάρ. Η Ντόλι Πάρτον ήταν η νονά της Μάιλι Σάιρους. Και είδα αυτές τις μέρες, τυχαία, είδα το επεισόδιο στο Disney Channel που έπαιζε η Ντόλι Πάρτον και είχε στα χέρια της, στα πόδια της μάλλον, τη μικρούλα τότε, Μάιλι Σάιρους. Τι εξέλιξη ήταν αυτή, ποιος το περίμενε. Αυτό που λέει, τι λάδι σου βαλέ, είναι ο νάσο. Flowers.

0: Miley Cyrus ή Hannah Montana. Ναι, όταν έχεις τρία κορίτσια στο σπίτι, η τηλεόραση έπαιζε Disney Channel όλη μέρα. Οι μάγισσες του Waverly δεν έχω δει εγώ. Ήταν μια εβδομάδα που χάσαμε πολύ στο Δημητρικό, κάτω από ξένα τραγούδι του μόνο, από τα πάρτι, αυτό το βράδυ. Αχ, πώς λεγότανε. Και έφυγε και την Κάρι, λατρεμένη μορφή. Ο Αμβρακέ FM χρωστάει πολλά στο Rocky Horror Picture Show. Οπότε, let's do the time warp again.
1: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
2: Not for very much longer.
1: I've got to

Ричард О'Брайен, The Time Warp, The Rocky Horror Picture Show, ο Φρανκ ως Γκρο Μάιλς, έφυγε ο Τιμ Κάρι. Εγώ στενοχωρήθηκα γι' αυτό. Και ο Αλίμονος.

0: Βίντεο.
1: Σάλτα Βίντσι.
0: Εσύ.
1: Περσέμπρε, εσύ. Εδώ θα κάνουμε μια παύση. 105 καρδούλες έχει ήδη αυτό το τραγούδι σε 3 μήνες. Νομίζω ότι πηγαίνουμε για πολύ μεγάλο ρεκόρ. Και τι άφησα για το τέλος. Αυτό που έπρεπε.
2: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.
1: Alejandro. Λέει την κάκα για το τέλος και χρόνια μας πολλά. Don't call my name, Alejandro. Αυτό ήταν η έναρξη της σεζόν. Η αρχή μιας υπέροχης ραδιοφωνικής χρονιάς. Και όπως πάντα, τι να πω για εσάς. Πού σας βρήκα εγώ εσάς. Έναρξη και για το Χρήστο Βαλαίτη αυτά το απόγευμα. Με τα αθλητικά. Η σεζόν ξεκινάει και δεν θα έχει σταματημό. Don't call my name.
2: Don't call my name. Don't call my name.
1: Alejandro. No.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

presque 20 ans. Elle était ravissante, elle était très belle.

0: Αρκεία FM. Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
0: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
1: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
1: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
2: Το Μουτζόγλου Σούς.
1: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
1: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
2: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
1: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
2: Το Μουτζόγλου Σούς
1: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι 2.

0: στοχευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
1: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτική της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
2: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο

0: Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

η μαγεία του βρίσκεται στο σκοτάδι. Είναι ωραία να συγκαλιάζει ο ουρανός. Είναι αυτό που κοιτώ κάθε βράδυ. Όνειρα από θάλασσες, λόγια από φως. Από μέσα

μας γραφίζει στο φως. Μα η μαγεία του βρίσκεται στο σκοτάδι. Είναι ωραία να συγκαλιάζει ο ουρανός. Είναι αυτό που κοιτώ κάθε βράδυ. Όνειρα από θάλασσες. Λόγια από φως. Από μέσα μου βγαίνει.

0: Φρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα 7 με 9 The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby,

0: γνωρίζετε κάποιο μανεκέν Σαμάνθα?
1: Σαμάνθα.
2: Σαμάνθα.

0: αφού με θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό, μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: σουίτα 234.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα. Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψει να τη διαλέξω εγώ.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

Δεν νομίζω να περιμένατε να ξεκινήσουμε με λιγότερη ντόπα τουλάχιστον. Bad Times, είμαι Angel. Δευτέρα 31 του Αυγούστου, τελευταία Δευτέρα του μηνός, τελευταία μέρα του μηνός. 4 λεπτά και κάτι μετά τις 7 είστε πάντα 4 λεπτά και κάτι μετά τις 7 είστε πάντα

άδεια δεν παίζει. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε, ελπίζω να περάσατε όμορφα. Όχι ότι θα σας πάω σχολείο εγώ αύριο, αλλά σε κανένα δύο εβδομάδες. Θα αρχίζουμε να βρίσκουμε ρυθμούς. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Νέα σεζόν. Νέες συνεργασίες, θα τις πούμε στην απορία. Ίδιο μοτίβο εκπομπής. Ίδια γκρίνια και παράνοια. Όλα καλά δηλαδή. 10η ραδιοφωνική σεζόν στον αέρα για μένα. 3η συνεχόμενη στο

κάτι κάνουμε. Λοιπόν, σιγά σιγά και καλωσορίζοντάς σας όλους και τα παιδιά που συνεχίζουν και αυτά το παλιό τους το χούι να μου στέλνουν στο Instagram. Καλησπέρα Γεωργάρα, καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Αντώνη. Και τα δικά σας τα χούγια βλέπω, δεν τα κόβετε όμως. Λοιπόν, έξι λεπτά μετά τις 7 είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα τα παράθυρα για το παγκόσμιο κύπελο στο μπάσκετ, Ελλάδα-Ισπανία. Ένα σέρι 5-0, 7:53 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Στο Telecom Center, χωρίς πολλά σκορ, με πιο κρύες επιθέσεις, το παιχνίδι ξεκίνησε με ένα μεγάλο τρίποντο του Ντίνο Μίτογλου. Εντάξει, και οι δύο το χρειάζονται το παιχνίδι αυτό. Οι Ισπανοί άλλωστε είναι και αυτοί που είναι πρώτοι στον όμιλό μας. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, η Ελλάδα έχει κερδίσει ήδη 3 φάουλ. Από το 1,5 λεπτό τα έχει κερδίσει. Ντίαθ, Γκονζάλεθ και Μπίλι από ένα. Νωρίτερα η κάμερα εστίασε και στον Εμμανουήλ Καραλή που χειροκροτήθηκε στο κλειστό του ΆΚΑ λίγες ημέρες κιόλας μετά το πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε στο επικοντό με 6-20. Κορυφαίο άλμα σε αυτό το ευρωπαϊκό από τον συνήθιο και παρά τον τραυματισμό του Μέγκα Ντουπλάντης στα 6:25. Το χαλί το κρατάμε και για αυτή τη σεζόν, μας άρεσε. Και να ανοίξουμε σιγά σιγά έτσι μια κουβεντούλα η οποία θα κοπεί σε κανένα πεντάλεπτο από Σοφία Καρακασίδη που επιλέξαμε να μας κάνει το ποδαρικό και φέτος. Να μιλήσουμε για την εντυπωσιακή Κηφισιά, τον Άρη, τον λαμπερό Άρη του Γρηγορίου, Ολυμπιακό ΠΑΟΚ που χρειάζονται μόνο βαθμούς αυτή την περίοδο. Τώρα, αν θα υπάρξει άλλη ομάδα που θα δημιουργήσει τόσες πολλές καθαρές φάσεις απέναντι στην ΑΕΚ, δεν το νομίζω, ίσως θα το δούμε. Όπως λέω πάντα, τις πρώτες 4-5 εκπομπές είναι πολύ νωρίς για μεγάλα συμπεράσματα. Θα πρέπει η Ένωση πρώτα να δώσει αυτό το δικαίωμα. Η αλήθεια είναι ότι στην Κηφισιά το έδωσε απλόχερα και στα πρώτα 25 λεπτά και μετά το 0-1 του Βάργκα από την καταπληκτική ενέργεια και ασίστ του Μάριν. Τα επίπεδα ενέργειας της Ένωσης ήταν χαμηλά, τα μαρκαρίσματα καθόλου πιεστικά, ίσως και το μυαλό χαλαρό μετά το γκολ του Γκρουφόρ, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Λέτο απέδειξε ότι βαδίζει σε δρόμο καλό με 5 μεταγραφές στην εντεκάδα της, σχεδόν ολοκένουργια αμυντική γραμμή και τον έξοχο Πόμπο να αποδεικνύει για μια επιπλέον φορά ότι δημιουργικά και εκτελεστικά είναι ανωτέρω επίπεδο. Η Κηφισιά είχε 3 πάρα πολύ καλές στιγμές, 2 δοκάρια με Σαγάλ και Θοδωρίδη, περισσότερα expected goals από την πρωταθλήτρια και τελικά βρήκε ένα απίθανο goal στο 90-7. Το δικαιούταν τον goal όπως είπε ο Νίκολιτς, δεν είπε όμως ότι δικαιούταν και το βαθμό η αντίπαλός του. Σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον, στο γήπεδο θέση σωστή ομάδα, στο δρόμο σωστές επιλογές. Για ελαστικά, μπαταρίες και αυτοκίνητα, η σωστή στάση

είναι απέναντι από την εφορία στο Millionis Cars and Tires με σωστή εξυπηρέτηση και λύσεις για κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου σου. Millionis Cars and Tires, περιφερειακή οδός Άρτας 47 έναντι της εφορίας. Και για να κάνω μια ειδική μνήα στον φίλο μου το Στράτο το Millionis, μιας και είμαστε φιλαράκια από παιδιά. Και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι και συγκινητικό αρκετά χρόνια μετά να φτάσουμε σε επίπεδο συνεργασίας κιόλας καθ' αυτόν τον τρόπο. Αυτό στο μαγαζί του, εγώ την εκπομπή μου και προχωράμε παρέα όπως και παλιότερα. Καλή μας αρχή φίλε, καλή σεζόν. Λοιπόν, πίσω στα δικά μας λέγαμε για τον Νίκολιτς. Δεν είπε ο Νίκολιτς ότι δικαιούταν τον βαθμό της ισοπαλίας σε αντιπαλός του. Ίσως να το υπονόησε μιλώντας για ώρα κριτικής και σίγουρα δεν πρόκειται να σταθεί τις επόμενες ημέρες ούτε στο αν ο Ζήνη έπρεπε να μπει στον αγωνιστικό χώρο πιο γρήγορα μετά τον τραυματισμό του από τον Βαν Άιμα, ούτε στο γιατί δεν βρίσκονταν στις κερκίδες λεωφόρου παδί της ΑΕΚ. Θα σταθεί στη λειτουργία της μεσαίας γραμμής με Μαρίν Βιτάλη, στο γιατί έκανε αλλαγή τον Κοϊτά στο 29 και στο πώς η ΑΕΚ δημιούργησε μετρημένες ευκαιρίες εναντίον μιας ομάδας η οποία έκανε τον ντεμπούτο της στο πρωτάθλημα και δεν είχε ρυθμό, στο αν έπρεπε τελικά ή όχι να χρησιμοποιήσει 10 από τους 11 της αρχικής εντεκάδας με τη Λεύσκη. Τώρα θα τα πούμε αυτά στην πορεία με την Σοφία Καρακασίδη. Προχωράμε στην Τρίπολη. Ο Ολυμπιακός μπορούσε να νικήσει πολύ πιο εύκολα, αλήθεια είναι, από αυτό που δείχνει το τελικό 0-1, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν τέλειος, ειδικά αμυντικά. Μετά το 20 ήταν αρκετά πιεστικός στα μαρκαρίσματά του και ας μην δημιουργήσει πολλές κλασικές ευκαιρίες. Έβαζε πολλούς παίχτες στην αντίπαλη περιοχή, κέρδιζε πολλές δεύτερες μπαλιές στη μεσαία. Βρήκε γκολ με αυτόν τον όμορφο τρόπο, βάζοντας πολλούς παίχτες στην περιοχή από μια πολύ ωραία σέντρα του Σάλιακα. Παρένθεση εδώ, Σάλιακας καλύτερο δεξιμπάκ που είχε εμφανιστεί για πολλούς μήνες στον Ολυμπιακό τελευταία. Έχασε 4 σπουδαίες ευκαιρίες, σε 2 με τον Ελκάμπη που συνεχίζει να χάνει γκολ, για να κλειδώσει το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ του Λύση, ο οποίος έχει αλλάξει και θα αλλάξει ακόμα πιο πολύ και έχει απογοητευτεί σαν οργανισμός ακόμα περισσότερο λόγω απώλειας Ντέλια και αποκλεισμού από το Europa League, από την Anderlecht και από την Brand στο Conference. Ήταν πιο ροντέο το παιχνίδι στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος είχε τις φάσεις του, προηγήθηκε σε κοντρή επίθεση, είχε χώρους για αντιπιθέσεις, μπορούσε να ισοφαρίσει, αλλά ο ΠΑΟΚ την άξιζε την νίκη. Είχε περισσότερες καθαρές ευκαιρίες και για τρίτο γκολ. Είχε ένα πέλκα με πολύ καθαρό μυαλό, έναν τάχα άλλη αέρινο. Κατάφερε παρά τις αδυναμίες του μεσοαμυντικά να πάρει δεύτερη σερινίκη. Να δούμε τι θα κάνει και τις επόμενες 2 εβδομάδες στα μεταγραφικά του με τον Ούγκρισετς. Και λέμε 2 εβδομάδες για τον ΠΑΟΚ γιατί αποκλείστηκε και έχει μεγάλο χρονικό περιθώριο για τις έξτρα κινήσεις του, εφόσον η μεταγραφική περίοδος της χώρας μας λήγει στις 15 του Σεπτέμβρη. Οι υπόλοιποι ουσιαστικά έχουν στην διάθεσή τους 3 μέρες.

Αυτά η μεγάλη εικόνα της δεύτερης αγωνιστικής. Θα βυθιστούμε μαζί της στην πορεία. Σε λιγάκι θα βγάλουμε Σοφία Καρακασίδη να μας τα πει. Ξεκινά σε περίπου 16 λεπτά το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, 7 και μισή για την δεύτερη αγωνιστική. Μετάδοση από το Nova Sports 2, θυμίζω.

για όποιον γουστάρει να συνεχίσει πάντως τη μέρα του με μπάλα. Μετά το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 10 έχει για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League Aston Villa Arsenal. Μια Arsenal η οποία έρχεται μετά την εμφατική νίκη απέναντι στην Coventry με 3-0 εκείνο το παιχνίδι, απέναντι σε μια πολύ καλή Aston Villa η οποία δεν κατάφερε να δείξει το πόσο καλή είναι στην πρεμιέρα της του αγγλικού πρωταθλήματος. Ιτήθηκε με 4-0 από την Brighton του Μπάμπη Κοστούλα και εδώ καλείται απέναντι στην πρωταθλήτρια να δείξει ότι θα είναι και φέτος εδώ. Άρα απόψε μέχρι τις 12 μία από τις λίγες fan to watch Δευτέρες. Και αυτό γιατί και τα δύο παιχνίδια τα ποδοσφαιρικά έχουν ενδιαφέρον. Προφανώς ενδιαφέρον έχει και αυτή την ώρα το Ελλάδα-Ισπανία για τα παράθυρα του παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ. 13-4, 4-52 απομένουν για το πρώτο δεκάλεπτο. Το παρακολουθώ έτσι λίγο παράλληλα μια εθνική η οποία μετρά 6 από τους 13 πόντους από μεγάλα τρίποντα του Ντίνου Μίτογλου. Μια Ελλάδα η οποία έχει μπει πολύ πολύ σοβαρή σε αυτό το ξεκίνημα και στις δύο πλευρές του παρκέ.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την φίλη και συνάδελφο Σοφία Καρακασίδη, τη ρεπόρτερ ΑΚ της εκπομπής μας τα τελευταία κάμποσα χρόνια. Καλησπέρα Σοφία, καλή μας αρχή.
1: Καλή μας αρχή, Χρήστο μου. Πραγματικά πολύ χαιρό στον αέρα και νομίζω κάθε χρόνο
0: καλύτερη και περισσότερη.
1: Καλύτερη, ναι, ισχύει αυτό. Και γενικά μεγαλώνει και το ρεπορτάζ μας, κάνουμε βήματα μπροστά, οπότε χαιρόμαστε πολύ
0: εμείς
1: που ανανεώνουμε το ραντεβού κάθε χρόνο και μαζί μεγαλώνουμε κι εμείς.
0: Όσο και να μην θέλει να το πει, θα το πει, παιδιά, λοιπόν. Η Σοφία, πώς τα πέρασες, πώς ήταν το καλοκαίρι, Σοφία?
1: Με πολλή δουλειά.
0: Ναι, αλίμονο, εντάξει.
1: Θα πω εγώ.
0: Εντάξει, αλίμονο.
1: Με πολλή δουλειά, εντάξει, ένα καλοκαίρι με Μουντιάλ, εννοείται μετά με τις προετοιμασίες των ομάδων,
0: προκριματικά,
1: με
0: μεταγραφές.
1: Με προκριματικά, μεταγραφές, ακριβώς. Οπότε για μας δηλαδή που κάνουμε αυτή τη δουλειά, δεν υπάρχει μήνας που θεωρείται χαλαρός, ούτε εβδομάδα θα πω εγώ. Και έτσι ήταν ακόμη ένα γεμάτο καλοκαίρι, να πούμε την αλήθεια, το οποίο εξελίχθηκε και με πολύ καλό τρόπο για την ΑΕΚ τουλάχιστον. Θα πάμε βέβαια και στα χθεσινά, αλλά ακριβώς επειδή είναι η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν, έχουν προηγηθεί πολύ σπουδαία πράγματα, με αποκορύφωμα φυσικά την πρόκριση της ομάδας στη League Phase του Champions League και μάλιστα με εμφάνιση που νομίζω ότι προκάλεσε μεγάλη αίσθηση.
0: Το όφιλε η ΑΕΚ Σοφία αυτή την εμφάνιση στο δεύτερο παιχνίδι, τη χρώστηκε στον κόσμο της σε ένα μονοπάτι το οποίο ήταν στρωμένο για αυτή, επέτρεψέ μου να πω.
1: Ναι, ναι, ισχύει. Και σίγουρα δεν ξεκίνησε με τον ιδανικό τρόπο η χρονιά με την απώλεια του Super Cup, αλλά εντάξει,
0: μικρό
1: μπορούμε
0: το κακό,
1: να πούμε ότι
0: κακό.
1: Ήταν μικρό το κακό πράγμα.
0: Ήταν μεγαλύτερο το καλό για τον όφι εν την προκειμένη περίπτωση ωστόσο.
1: Ναι, 100% σίγουρα.
0: Τώρα, λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Θα μιλήσουμε αρχικά για τη δεύτερη αγωνιστική, μιας και ο κόσμος έχει δει αρκετές ημέρες πριν την πρώτη. Τώρα, τον σχεδιασμό της ΑΕΚ θα τον εξελίσσουμε εκπομπή με την εκπομπή, ανάλυση με την ανάλυση, και θα μπούμε όλοι στο mood. Μην αγχώνεστε καθόλου αν έχετε κενά. Και στη συνέχεια τα κλειδιά που η Ένωση έχει πάρει αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη, τι βλέπει μπροστά της, πώς το πέτυχε όλο αυτό, θα πούμε στην πορεία. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για τον Μάρκο Νίκολιτς, Σοφία, ο οποίος είπε ότι το άξιζε το γκολ η Κηφισιά, δεν είπε άμεσα ότι άξιζε τον βαθμό, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στέκεται πάντα περισσότερο στην ομάδα του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλά για τους παίχτες του χωρίς όμως να τους εκθέτει, και περιμένουμε να δούμε πώς θα διαχειριστεί αυτή την εμφάνιση, κυρίως επέτρεψέ μου να πω της μεσαίας γραμμής, αν και νωρίς ακόμη στη σεζόν.
1: Τα είπες όλα όπως πάντα πάρα πολύ σωστά, περιεκτικά, σε μόλις ένα λεπτό. Να ξεκινήσουμε από την εικόνα αρχικά της ΑΕΚ, γιατί ήμουν και στο γήπεδο και πραγματικά τολμώ να πω ότι ήταν η πιο αγνώριστη ΑΕΚ που έχω δει από τότε που ανέλαβε ο Νίκολιτς. Δεν έχουμε συνηθίσει μια ΑΕΚ να φτάνει στην πρώτη τελική στο 40 και ούτε να παρουσιάζει τόσα κενά στην μεσαία γραμμή. Ειδικά επιθετικά μου έκανε τρομερή εντύπωση που η ομάδα πραγματικά δεν έβγαλε φάσεις με το σταγονόμετρο. Σίγουρα φόρτσαρε στο δεύτερο μέρος, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Και εγώ θα συμφωνήσω προφανώς με τον Νίκολιτς ότι η αλήθεια είναι ότι δεν άξιζε την νίκη η ΑΕΚ λόγω εμφάνισης. Βρήκε ένα γκολ ξανά από center forward. Να πούμε ότι είναι πολύ θετικό το ότι συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν οι επιθετικοί της ΑΕΚ, γιατί είναι πολύ καλά τα ποσοστά τους και η αποτελεσματικότητα που έχουν, Γιώβιτς και Βάργα. Βρήκε λοιπόν τη λύση από center forward, κρατοποίησε και φυσιά με το μποκάρι, κρατούσε στα χέρια τη νίκη, παρόλο που καρδιοχτύπησε εκεί με το δοκάρι. Έρχεται αυτή η φάση όπως έρχεται τα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Γίνεται για μένα λάθος επιλογή του Μάνταλου εκεί με το σουτ και βλέπουμε κιόλας κάτι το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά. Και με τον Ηρακλή στην πρεμιέρα το είχαμε δει να συμβαίνει, αλλά προφανώς δεν έγινε αντικείμενο συζήτησης λόγω του 4-0 και της τόσο κυρίαρχης εμφάνισης, ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό το να με το αμυντικό transition, το θέμα που εντοπίζουμε με το πώς έχουν στην πλάτη της άμυνας και κυρίως το πώς διανύουν τόσα μέτρα οι αντίπαλοι δίχως κάποιος να τους κόβει, νομίζω ότι είναι ένα case study το οποίο πρέπει να μπει πολύ ψηλά στη λίστα του Νίκολης σε ό,τι αφορά αυτά που χρειάζονται έτσι, βελτίωση. Για μένα βραχυκύκλωσε χθες λίγο την ομάδα όλο αυτό που έγινε με τον Κοϊτά, λίγο η νευρικότητα και μπήκε ο Ζούμπκοφ, ο οποίος δεν βοήθησε. Περισσότερο να πούμε ότι δεν υπήρχαν και λύσεις που θα μπορούσε να υπάρχει αν ήταν οποιοδήποτε άλλος εξτρέμ. Περιμέναμε πολλά περισσότερα πράγματα. Ούτε ο Ρώτα είχε πολλά ανεβάσματα χθες. Η μεσαία γραμμή εμφάνισε πολλά θέματα.
0: Δεν ήταν και πνευματικά έτοιμη άξε απέναντι σε αυτό που είχε στήσει Σοφία Ολέτο, γιατί πρέπει να το δίνουμε και στον αντίπαλο coach.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Η Κηφισιά μου έκανε τρομερή εντύπωση. Στάθηκε εξαιρετικά. Ανασταλτικά νομίζω παίρνει 10 οριακά.
0: Με 10 μεταγραφές η ομάδα του Σεμπάστιαν.
1: Ναι. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Η Κηφισιά δεν έχουν κοινάκι να βρει διαδρόμους, να απειλήσει, να δημιουργήσει. Έκανε τα πάντα σωστά, είναι η αλήθεια. Θα μπορούσε κιόλας να έχει προηγηθεί από το πρώτο ημίχρονο. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά
0: για να απαντήσω σε ένα φίλο που με ρωτάει δεύτερη φορά εδώ, ο φίλος μου Αντώνης στο Instagram. Κοίταξε να δεις, φίλε, με το γράμμα του κανονισμού ο Νίκολιτς, ναι, έχει δίκιο για τις διαμαρτυρίες για τη μη έγκυρη επιστροφή του Ζήνη.
1: Ναι, με το Ζήνη.
0: Πριν έρθει η Σοφάρης και η Φυσιά. Ωστόσο, όπως είπε και ο ίδιος, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία.
1: Σωστά.
0: Η ΑΕΚ οφείλει να διδαχθεί από αυτή την γκέλα που ήρθε μετά από μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά, γιατί το πάθημα πρέπει να τη γίνει μάθημα. Άλλωστε, μέσα στη σεζόν που μόλις ξεκίνησε κιόλας, η Ένωση θα πρέπει να διαχειριστεί την επιστροφή στις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα μετά από απαιτητικές βραδιές του Champions League. Και αυτή είναι μια σειρά που εννοείται ότι πρέπει, είναι υποχρεωμένη να τη βρει, παίζοντας την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση φέτος.
1: Σίγουρα θα το πήγαινε εκεί και στα δύο. Και το ότι έχει δίκιο προφανώς ο Νίκολης σε αυτό που διαμαρτύρεται, αλλά πάρα πολύ ήπια, γιατί δεν είναι ότι στάθηκε σε αυτό. Ναι, δεν έκανε την αναφορά, αλλά άλλα
0: μέχρι εκεί,
1: αυτά που. Ναι, μέχρι εκεί, γιατί καταλαβαίνει και από την εικόνα που παρουσίασε χθε η ομάδα και την απόδοση των παικτών, ότι πράγματι, δηλαδή το διπλό, αν ερχόταν, θα λέγαμε πάλι καλά που ήρθε. Έτσι όπως εξελισσόταν το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Εγώ δεν θέλω να πάω σε καταστροφολογία, γιατί βλέπουμε να υπάρχει από χθες μια τάση.
0: Καλά, εντάξει, παιδιά, δεύτερη αγωνιστική είναι, δεν τελείωσε
1: αυτό,
0: τίποτα.
1: Ακριβώς. Είναι δεύτερη αγωνιστική και να θυμίζουμε ότι ομάδες που έχουν πάει στο πρωτάθλημα και άλλοι, δηλαδή οι πέρυσι, προφανώς και έκανε την διέλευση. Και μια ισοπαλία δεύτερη αγωνιστική
0: με την Κηφισιά, κρατήστε το αυτό που σας λέω.
1: Ανέκαθεν αρχικά λίγο δυσκολεύεται η ΑΕΚ εκτός έδρας.
0: Καλά, όχι μόνο η ΑΕΚ, εντάξει, έχουμε μέλλον να δούμε αρκετά πράγματα φέτος από την Κηφισιά. Να δούμε και τι παίχτες θα τους ψωνίσουν οι μεγάλοι τον Γενάρη, Σοφία.
1: Βάζει δύσκολα στους μεγάλους.
0: Θα ξαναγίνει,
1: δηλαδή το είδαμε και πέρυσι.
0: Θα ξαναγίνουν πάλι τα περσινά με την Κηφισιά, πάλι θα ψωνίσουν από εκεί οι μεγάλοι. Εδώ θα είμαστε να το δούμε.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ καλή δουλειά η Κηφισιά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των παικτών και γενικά υπάρχει πολύ σωστή οργάνωση και πράγματι παραγνέρω και λέτε, δηλαδή φαίνεται η δουλειά που έχει κάνει
0: και στα
1: ισχύει αυτό, ναι. Αυτό
0: για την Ελλάδα είναι και στάδιο,
1: ότι δεν θα αργήσει πιστεύω να πάρει μεταγραφή και σε άλλη ομάδα κάποια στιγμή εδώ που τα λέμε.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Θα σου γυρίσω τη σελίδα Και θέλω να μου πεις για το μη χαμόγελο του Τιερί Ενρί και του Νταβίτ Βίγια, γνώριμων, παλιών γνώριμων του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, mm-hmm. αγαπημένοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν γέλασαν καθόλου στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.
1: Ισχύει. Και να πούμε σε αυτό το σημείο, που το έχουμε κάνει και θέμα εμεί, την ειδική αντίδραση του Βίγια όταν είδε ότι η κόμμα κλειώθηκε με την ΑΕΚ. Γιατί ανέβασε ακόμα ένα βιντεάκι με τη live αντίδραση των παιχτών στην κλήρωση. Άκουσαν United, άκουσαν Barcelona, παρέθεσε ενημέρωση με το πάω, άκουσαν Nike. Απευθείας φάστησαν λίγο, γύρισαν όλοι στον Δουβίκα, άρχισε να γελάει και έφυγε στο κινητό και πήρε κάποιο τηλέφωνο.
0: Ωραίος.
1: Είναι ωραίο βιντεάκι, είναι ωραίο βιντεάκι. Εντάξει, τώρα για την κλήρωση να πούμε ότι
0: δεν πήγε καλά.
1: Μία κλήρωση με πολλές παγίδες. Δηλαδή θα μπορούσε να αποφύγει. Δηλαδή, κόμμα ήταν μεγάλη ευτυχία. Εδώ που τα λέμε.
0: Έλεγα σε ένα φίλο μετά την κλήρωση ότι καλή είναι η λίμνη της κόμμα. Αλλά υπήρχαν πολύ καλύτερες καλύτερες επιλογές στην τέταρτη γκρουπ από μια ομάδα η οποία άφησε εκτός διοργάνωσης τη Μίλαν. Απλά το αναφέρω.
1: Ναι. Και άφησε στην Νάπολη γενικότερα. Η ιταλική ομάδα τώρα που δεν είναι η Ιντερ, η Μίλαν, η Ιουβέντους, γιατί κάποιοι έχουν την τάση να εντυπωσιάζονται μόνο από τα μεγάλα πραγματικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κόμμα είναι εύκολη ομάδα για την οποιαδήποτε ελληνική και μη, να το πούμε και έτσι. Εντάξει, διαχρονικά, από ό,τι και εγώ θυμάμαι, η Άκη δεν ήταν τυχερή στις κληρώσεις της.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Απλά τώρα ήταν καύσιμο.
1: Αυτά ήταν τα δεδομένα.
0: Η ΑΕΚ ψώνισε από το δεύτερο γκρουπ ομάδα του πρώτου, την Dortmund. Και το τέταρτο είπαμε, πήρε την κόμμα. Δηλαδή...
1: Θα πήγαινα και εκεί. Παρόλα αυτά, έτσι όπως είναι το πρόγραμμα διαμορφωμένο, κοίτα, αν η ΑΕΚ δεν ξεκινήσει με 6 βαθμούς, γιατί μιλάμε για 2 παιχνίδια, τα πρώτα, που είναι αυτά που λες ότι εκεί μπορεί να έχει νίκη σε σχέση με τα άλλα. Μετέπειτα έχει τη Γαλατασαράι, έχει αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος, στη Φιλαδέλφεια. Τα άλλα έχουν τρομερό βαθμό δυσκολία. Τουλάχιστον τα δύο πρώτα είναι συγκριτικά με τα άλλα τα δύο πιο βατά, και όχι ότι θεωρώ κάποιο εύκολο φυσικά.
0: Η ΛΑΣΚ είναι το μόνο παιχνίδι για μένα πάντα, που η ΑΕΚ θα είναι φαβορή. Δηλαδή,
1: επίσης πολύ καλή ομάδα η ΛΑΣΚ. Έκανε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές φέτος στα play-offs του Champions League. Έχει και τον πρώην γνώριμο τον Ljubicic, και γενικά η ΑΕΚ έχει, να πούμε, να ανέβει ένα αγωνιστικό βουνό, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι με τη λήξη ταυτόχρονα πρωτάθλημα, κύπελο, θα είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια που θα έχει να διαχειριστεί.
0: Παρένθεση, η ΛΑΣΚ είχε φέρει 5-1 στο δεύτερο παιχνίδι με τη Celtic και είχε φάει ξεγυριστεί 4 στο πρώτο.
1: Και ποιο με τη Celtic, όχι με κάποια ομάδα έτσι.
0: Όχι με χωριό. 3-0 το πρώτο παιχνίδι, 5-1 το δεύτερο, παιδιά.
1: Ναι. Ήταν από τις μεγαλύτερες ανατροπές αυτό που έκανα. Και σίγουρα έχουμε την εξίσωση Ευρώπη. Πολύ εμφανή φέτος, είναι η αλήθεια. Εδώ έχει, πριν τη διακοπή, έχει να δώσει μέσα στις 22 μέρες 7 παιχνίδια. Και φυσικά πάει λέγοντας όσο περνάει ο καιρός, γιατί η ΛΕΚΦΑΙΣ ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο.
0: Έχει το βάθος,
1: είναι η αλήθεια. Υπάρχουν επιλογές, μένει να φανεί αν θα έχουμε και κάτι άλλο. Κυρίως πίσω, θα μετώπισε, δηλαδή σε στόπερ ή δεξιμπάκ.
0: 3 μέρες είναι η Σοφία, δεν είναι τίποτα μέσα μας, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Άρα τη Δευτέρα θα μας τα πεις επίσημα κιόλας, αν υπάρχει κάτι.
1: Μα ναι, εννοείται. Είναι τώρα η τελική ευθεία βασικά. Οπότε 100%. Τώρα το καλό είναι ότι υπάρχει φουλ αγωνιστικός ρυθμός. Ήμουν και πολύ υπέρ σε αυτό που έκανε ο Νίκολης, που δεν πήρε αναβολή στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Τώρα η Άκια έχει αγώνα κυπέλου την Τετάρτη με τον Έστω Χρυσούπολη, και μετά επιστρέφει Σάββατο στην Φιλαδέλφεια για να αντιμετωπίσει τον Άρη σε ένα ντέρμπι που περιμένουμε να είναι και πολύ ενδιαφέρον. Γιατί
0: μπήκε ο καλά Άρης, και ο Άρης,
1: ναι. Τις πρώτες δύο αγωνιστικές, ναι, έχει μπει καλά, παίζει καλά. Μόνο εύκολο δεν θα είναι και εννοείται όλοι ψάχνουν και αντίδραση μετά την απώλεια βαθμών σε λεωφόρο.
0: Πολύ ωραίο μήνυμα του φίλου Μπάμπη, ο οποίος μου λέει: εγώ πάντως, παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ που θα έρθει η Ρεάλ στην Αγία Σοφιά. Μία από τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου έρχεται στα Φιλαδέλφια. Επιστρέφει, λέει, μαζί με τη δική της διοργάνωση. Ήταν εδώ και την τελευταία φορά που ήμασταν στο Champions League στη φυσική μας έδρα. Όπως και η Ρώμα θα συμπληρώσω, ο Μπάμπη, αν το πάμε τόσο πίσω. Δηλαδή, είναι ένα ντεζαβού μικρό, αν το θέλεις αυτό.
1: Είναι. Και ναι, για κάποιο λόγο, όταν ξεκίνησε η κλήρωση, λέω θα μας έχει ράλει στη Νέα Φιλαδέλφια, και βγήκε πρώτη. Ήμουν σίγουρη για κάποιο λόγο ότι θα γίνει. Εντάξει, ειδικά για τους πιο μεγάλους που έχουν ζήσει το ξέχαστο και ξεπέρασο, φυσικά. 3-3 στην Φιλαδέλφια. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα ντεζαβού φυσικά. Και επίσης, αυτό που αξίζει να αναφέρουμε μετά από την κλήρωση στη Λεφέη είναι ότι η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει πολλούς Έλληνες του εξωτερικού.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Η Καρέτσα, δυστυχώς όχι τον Κωνσταντέλια, λόγω της ρηξιάς του, Δουβίκα, Πουλιεράκη. Είναι απίστευτο το πώς έκανε έτσι. Πραγματικά, πραγματικά.
0: Τα είπε και ο Ρώτα μετά, έτσι χάρη το λογώντας.
1: Ναι, ο Ρώτα αυτό που είπε έγινε επί της ουσίας. Και φυσικά πολύ μεγάλα παιχνίδια περιμένουν την ΑΕΚ. Οι παίκτες προφανώς διψούν για αυτά τα παιχνίδια.
0: Εντάξει, όλοι, και ο κόσμος.
1: Έχει το ρόλο στις παίκτες έμπειρους από το κορυφαίο επίπεδο.
0: Και ο κόσμος θέλει να πάει στην Αγία Σοφιά να τους δει κιόλας τους παίκτες τους, τους μεγάλους, τους ευρωπαϊκούς.
1: Τι να λέμε τώρα,
0: τους. Εννοείται,
1: δηλαδή ειδικά το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης και με τη Ρώμα, αλλά αυτό με τη Ρεάλ, τι να λέμε, δεν θα βγαίνουν για θέματα κάθε 5 λεπτά πιστεύω στο
0: παιχνίδι. Είχε τύχει στην ατυχία της η Ένωση, η οποία κληρώθηκε με τη Σαχτάρ να πάει να παίξει στο Λονδίνο. Μια ομάδα την οποία την ήθελαν όλοι, να ξέρεις, από το τρίτο γκρουπ. Γιατί εντάξει, προφανώς παιδιά δεν θα είναι το ίδιο το να παίζει στην έδρα της Σαχτάρ. Μεγάλη ομάδα εννοείται, ιστορική, αλλά δεν θα έχει το σπίτι της, δεν θα έχει τον κόσμο της. Όπως και να έχει, είναι δεδομένο για να κλείσουμε ότι αυτή η ΑΕΚ, η ομάδα του Νίκολιτς, δεν θα μπει στη διοργάνωση μόνο για την εμπειρία. Θα μπει για να πάει όσο ψηλότερα γίνεται. Και η παρουσία στην έξτρα φάση των 24 θα είναι, νομίζω, ο πρώτος μεγάλος στόχος. Δεν ξεδίψασε δηλαδή με τη μεγάλη πρόκραση. Το Champions League αρχίζει.
1: Σωστά, και πραγματικά θα παίξει μεγάλο ρόλο το ξεκίνημα, γιατί είναι μαζεμένα τα δύο παιχνίδια που μπορούν να έρθουν πιο εύκολα οι νίκες. Και αυτό είναι που πρέπει βασικά να διεκδικήσει η ΑΕΚ. Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι από χθες υπάρχει ένας προβληματισμός για την εικόνα, αλλά δεν νομίζω ότι με τέτοιες προκλήσεις που έχει μπροστά της η ομάδα, ειδικά στην Ευρώπη, αλλά εννοείται και στην υπεράσπιση τίτλου που θέλει το back-to-back, θέλει περισσότερο ηρεμία παρά καταστροφολογία, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Σίγουρα η επιστροφή στις καλές εμφανίσεις είναι αυτό που θέλουν όλοι. Πρώτα από όλους ο Νίκολιτς, ο οποίος είναι πάντα προσγειωμένος. Δηλαδή, μ' αρέσει πολύ αυτό το προπονητή. Ναι, μεν η ομάδα μπορεί να έχει πετύχει 4 γκολ, αλλά τον βλέπεις προσγειωμένο. Αυτό είναι και το ζητούμενο, να το πούμε έτσι. Είναι πολύ σοβαρός και κρατάει πολύ χαμηλά την μπάλα, πάντα. Δηλαδή και πέρυσι που φαινόταν ότι είναι πολύ κοντά στο πρωτάθλημα, τον έβλεπες και μέσα στην τελευταία στιγμή κρατούσε χαμηλά την μπάλα. Ναι.
0: Πολύ σημαντικό. Παρένθεση 0-1 ο Παναθηναϊκός με αυτογκόλ του κότσι, ο οποίος προσπάθησε να διώξει μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ταμπόρδα. Το παιχνίδι είναι στο 1ο λεπτό, ξαναλέω 0-1 ο Παναθηναϊκός από το 3ο λεπτό της αναμέτρησης. Σοφία, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω την ερχόμενη Δευτέρα, πέραν των δύο σε εισαγωγικά παιχνιδιών, γιατί έχει κύπελο μεσοβδόμαδα.
1: Ναι.
0: Ίσως να έχουμε, όπως είπες και εσύ, και καμία μεταγραφούλα να μας πεις.
1: Να δούμε, γιατί αν προκύψει κάτι, πάντως θα είναι για αυτές τις θέσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Καλή μας
1: καλή
0: αρχή, Σοφία.
1: Έχουμε.
0: Να πάνε όλα καλά.
1: Καλή σεζόν. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Σοφία μου. Καλά απόγευμα. Γεια χαρά.

Αυτά λοιπόν και από την Σοφία Καρακασίδη, αυτά είναι τα της ΑΕΚ. Ξεκινάμε δυναμικά σήμερα, 5 οι οθόνες που παρακολουθώ αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, σε εξέλιξη ξαναλέω, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1 στο 10ο λεπτό με αυτόν τον γκολ του Κωστή, του Ιωάννη Κωστή στο 3. Η εθνική μας είναι στο 33-33. Λίγο πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου. Καταπληκτική μέρα του Ντίνου Μίτογλου, μετράει 4 στα 4 τρίποντα, συνολικά έχει 16 πόντους, 5 rebound. Ο Έλληνας ψηλός. Ας μείνουμε στον Παναθηναϊκό, μιας και είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι του. Δεν νομίζω ότι χωρά καμιά αμφιβολία ότι το τριφύλι, για το τριφύλι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία και σημασία σε αυτή την καλοκαιρινή πορεία είναι το αποτέλεσμα. Ο επίλογος των 6 παιχνιδιών στα προκριματικά του conference, το happy end, το 3-3, η δουλειά που έγινε και σημαίνει πολλά παραπάνω από μια πρόκριση για έναν οργανισμό που δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί μια τόσο μεγάλη αποτυχία στο ξεκίνημα της σεζόν. Θα έπρεπε να το μπορεί, όμως αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι στο τριφύλι των 16 ετών χωρίς πρωτάθλημα αυτές οι κρίσεις είναι μη διαχειρίσιμες σε βάθος χρόνου και μπορούν να διαλύσουν και κάθε καλή προσπάθεια. Ανεξάρτητα όμως από την πρόκριση που, επαναλαμβάνω, είναι η πιο σημαντική, υπάρχουν και τα ποδοσφαιρικά δεδομένα που προκύπτουν από 6 αναμετρήσεις του τριφυλιού. Πάσκι, Τσεσκά, Χράντετς ήταν ομάδες σαφέστατα υποδέστερες σε ατομική ποιότητα, αλλά σύνολα τα οποία ήταν δεμένα, ήταν δουλεμένα από τον ίδιο προπονητή για αρκετό καιρό και ομάδες έτοιμες και με συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα. Παίχτες που έχουν προλάβει να δεθούν μεταξύ τους σε ποδοσφαιρικό και ανθρώπινο επίπεδο. Στοιχεία που εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός, πράγματα που στο ποδόσφαιρο ήταν, είναι και θα είναι πιο σημαντικά από δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που επενδύονται σε μεταγραφές χωρίς να υπάρχει συνέχεια. Ο Μπόγκναρ στην Πάνσκι διανύει την τέταρτη του σεζόν, μιας και τα είπα να τα αναφέρω. Ο Αλεξάνδροφ στην Τσεσκά τη δεύτερη, ο Χόρες στη Χράντες στην τρίτη και ο Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό τον τρίτο του μήνα. Όντως ο έδωμος προπονητής από τα Χριστούγεννα το 23 μέχρι και σήμερα. Τα παιχνίδια αυτά ήρθαν να αναδείξουν μια πρώτη εικόνα για το φετινό Παναθηναϊκό. Αυτά που κάνει καλά, αυτά που κάνει άσχημα, εκείνα που μπορεί να κάνει καλά και όσα πρέπει να βελτιώσει. Από μια ομάδα που δημιουργούσε με το σταγονόμετρο όπως ήταν η περσινή και είχε βλέψεις αμυντικογενείς πάνω στο χορτάρι με νοοτροπία που ταιριάζει σε μικρό κλαμπ, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να κυριαρχήσει τα παιχνίδια, να πάρει τα μάτς με την επίθεσή του, το ποδοσφαιρό του, τους συνδυασμούς του. Σε κάποια παιχνίδια τα κατάφερε, σε άλλα όχι. Σταθερά όμως ο δείκτης της δημιουργίας του ήταν σε πολύ καλά επίπεδα. Σε αυτά τα 6 λοιπόν μάτς της Ευρώπης ο Παναθηναϊκός είχε 1,97 expected goals, δημιουργούσε δηλαδή αναμέσο όρο 2 προσδοκόμενα goal. Πέτυχε συνολικά 11 τέρματα, σε γενικές γραμμές ήταν εύστοχος, αλλά αυτό που μπορεί να κρατήσει αυτό το κομμάτι είναι η δημιουργία του, που με τους παίχτες που έρχονται να προσθεθούν στην εξίσωση και πάνω απ' όλα στη συνέχεια της δουλειάς του προπονητή και της εκμάθησης αυτής, να φτάσει ακόμη πιο ψηλά. Ο Παναθηναϊκός δεν κινδύνευσε να αποκλειστεί, δεν τα βρήκε σκούρα από την επιθετική του λειτουργία, αλλά από την ανασταλτική του. Δεν έγιναν θρίλερ τα ζευγάρια επειδή δεν έβαζε την μπάλα στο πλεχτό, αλλά επειδή δεν κατάφερε σε κανένα παιχνίδι να κρατήσει το 0 και πολύ περισσότερο δεν κατάφερε να κρατήσει σε χαμηλές απειλές τους αντιπάλους του. Είχε μια τεράστια πληγή, η οποία δεν έκλεινε μέσα στο καλοκαίρι, αλλά επιβάλλεται να κλείσει από εδώ και στο εξής, καθώς αν παραμείνει σε τόσο υψηλά επίπεδα οι πράσινοι δεν θα μπορέσουν να διεκδικήσουν υψηλούς στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σε σύνολο των παιχνιδιών στα προκριματικά του conference, στο τριφύλι αναμέσο όρο επέτρεψε στους αντιπάλους του 1,68 goals ανά παιχνίδι, πρόβλημα και μάλιστα τεράστιο, παραπάνω από 1,5 σίγουρο γκολ στον αντίπαλο ένα παιχνίδι, είναι μη διαχειρίσιμο για ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, είτε λόγω των χαρακτηριστικών των παιχτών του στη μεσαία γραμμή, είτε εξαιτίας του χρόνου που χρειάζεται για να υπάρχουν τέλειες τοποθετήσεις και αντιδράσεις όταν χάνεται η μπάλα, είτε εξαιτίας έλλειψης φρεσκάδας στα τελευταία λεπτά των αγώνων. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα και πρέπει αυτό να επιληθεί. Τώρα για τον Ίστρουπ, είναι ένας προπονητής, είναι ένας ακόμη προπονητής ο οποίος παρέλαβε καμένη γη, ομάδα χωρίς αρχή, χωρίς μέση και χωρίς τέλος.
Ένα Παναθηναϊκό που τερμάτισε τέταρτος και χωρίς νίκη στα play-offs. Ομάδα που το μόνο που της δίδαξε ο προηγούμενος προπονητής ήταν να παίζει στο μισό γήπεδο και να ψάχνει τον Τετέι σαν σούπερ ήρωα στην κορυφή της επίθεσης. Παρέλαβε μια ομάδα που είχε υποθηκεύσει το ευρωπαϊκό της μέλλον βάσει της επιτυχίας του Ράφα Μπενίτεθ με το πέρασμα, το προσπέρασμα μάλλον του Λεβαδιακού, και έπρεπε να κάνει τρεις σερί προκρίσεις. Μια ομάδα που είναι εντελώς καινούρια, με παίχτες που έρχονται μέχρι και την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περίοδου. Μια ομάδα που είχε ανάγκη μια ολοκληρωτική αλλαγή στην αγωνιστική της ταυτότητα. Έναν οργανισμό με τεράστια ασφυκτική πίεση, η οποία την είχε την πίεση, την έχει και θα την έχει. Αν κάποιος περίμενε ή είχε την απέτηση μέσα στις 8 εβδομάδες με όλες αυτές τις συνθήκες και την υποχρέωση για το 3-3 να δει έναν Παναθηναϊκό να πετάει, μάλλον θα πίστεψε ότι το κλαμπ προσέλαβε μάγο και όχι προπονητή. Τα κακό κείμενα των Πρασίνων στα προκριματικά τα είπαμε. Όπως είπε και ο ίδιος ο Νίστρουπ, έχει μάτια και βλέπει, αναλύει, γνωρίζει. Η παραδοχή του προβλήματος είναι το πρώτο στάδιο της λύσης του. Πρέπει να το λύσει, το ξέρει. Αλλά άλλο η καταγραφή της ποδοσφαιρικής πραγματικότητας και άλλο οι ποδοσφαιρικές τρέλες. Μαγικά κουμπιά στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν. Υπάρχει μόνο ο χρόνος και η δουλειά. Και αυτό είναι και δεν αλλάζει. Ο Νίστρουπ πέρασε μέσα από τις πύλες της φωτιάς αλόβητος, έκανε το 3-3. Και αυτό είναι που έχει σημασία. Ο Παναθηναϊκός που θα παρουσιάσει στη συνέχεια είναι το ζητούμενο. Ένας Παναθηναϊκός με τρία νέα πρόσωπα στη μεσαία γραμμή που δεν τα έχουμε δει μέχρι σήμερα. Κάγκου, Αλούζα και μεταγραφή που έρχεται. Άλλο έργο, διαφορετική ιστορία, να μην το ξεχνάμε. Οι 8 εβδομάδες δεν είναι 8 μήνες. Όλα στην ώρα τους. Και επειδή με ρωτάτε για τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, θα τα εξηγήσουμε στην πορεία. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, τώρα στο γήπεδο θες σωστή ομάδα, στο δρόμο σωστές επιλογές. Για ελαστικά, μπαταρίες και αυτοκίνητα, η σωστή στάση είναι απέναντι από την εφορία, στο Μιλιώνης Cars & Tires, με σωστή εξυπηρέτηση και λύσεις για κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου σου. Μιλιώνης Cars & Tires, Περιφερειακή Οδός Άρτα 47, έναντι της εφορίας, και ήρθε η ώρα να ανοίξουμε λιγάκι την υπόθεση Νουαΐ, με τον Παναθηναϊκό να παλεύει κάνοντας υπέρβαση, αλλά και την ποδοσφαιρική ζωή να μην τελειώνει. Η αλήθεια είναι στον ίδιο τον Μαροκινό.

Λοιπόν, και που λέτε, σχολίασε, λέει, ο Ναΐ την ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην μεταγραφή του Ιμράν Λούζα με πράσινη καρδιά και τριφυλάκι. Οπότε έγινε αναμενόμενα χαμός από τους φίλους του συλλόγου, οι οποίοι τρελαίνονται στη σκέψη να τον ξαναδούν με τα πράσινα. Είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός εδώ και αρκετά 24ωρο καταβάλει τεράστια προσπάθεια για να αποσπάσει τον του Ναΐ. Η πρότασή του στην Τζιρόνα μοιάζει εξωπραγματική για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς οι πληροφορίες την προσδιορίζουν στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω, πέρυσι ο Παναθηναϊκός με άλλο τεχνικό διευθυντή δεν πλήρωνε τη ρήτρα στη Μαρσέγη, ύψους 11,5. Και όσο περνούν οι ώρες, μοιάζει να διανύουμε μια D-Day. Άλλωστε, τα περιθώρια στενεύουν για όλες τις ομάδες. Έχουμε μέχρι τις 2 του Σεπτέμβρη, την Τετάρτη, όπου οι σύλλογοι πρέπει να καταθέσουν στην UEFA την ευρωπαϊκή τους λίστα. Δεν πρόκειται να πω σε καμία συζήτηση για το αν ο Ναΐ αξίζει τόσα πολλά λεφτά, τόσο για την ομάδα όσο και για το συμβόλαιο στον ίδιο. Σε αυτά τα ερωτήματα απαντήσεις δίνει μόνο η αγορά. Το γεγονός ότι τελευταία μέρα του Αυγούστου ο Μαροκινός παραμένει στην Τζιρόνα της La Liga 2 δείχνει κάτι, ίσως και όχι όμως, καθώς η πιάτσα ξέρει ότι όλοι περιμένουν τις τελευταίες μεταγραφικές ημέρες για να αγοράσουν πιο φτηνά. Εδώ όμως μιλάμε πλέον για μόλις 3 ημέρες, 2,5, είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι, πρωτού εκπνεύσει η προθεσμία για τη λίστα. Γιατί να πάρεις τον Ναΐ και να μην μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στην Ευρώπη, είναι αστείο. Νομίζω ότι ούτε ο ίδιος θα το δεχόταν αυτό. Ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται απ' έξω, λένε ότι θα περιμένει μέχρι την πρώτη-τελευταία στιγμή τον Άγιαξ και μετά θα χτυπήσει την πόρτα του Παναθηναϊκού. Θεωρώ πάντως ότι άλλη είναι η ουσιαστική συζήτηση που πρέπει να γίνει. Η ποδοσφαιρική ζωή δεν αρχίζει και δεν τελειώνει στον Ουναΐ. Ούτε ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι απόλυτα προετοιμασμένος, όχι για να χαρεί το θετικό νέο, αυτό είναι το εύκολο, αλλά για να απαντήσει ακαριέα σε τυχόν αρνητικό. Αν δηλαδή ο Μαρκινός δεν δεχτεί να επιστρέψει στην Ελλάδα, οι πράσινοι πρέπει να πάνε σε Plan B και να τον ενεργοποιήσουν και άμεσα. Μετά από 6 επίσημα παιχνίδια του Νίστρου, που μπορούμε να καταλάβουμε όλοι, θεωρώ, τον τρόπο που επιθυμεί ο Δανός να παίξει η ομάδα του. Θέλει μπαλά τους κεντρικούς χαφ, όχι σκυλιά να τρέχουν. Στη λογική που πέρσι έχτισε ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ με Μαρίν και Πινέδα, στη λογική που το κάνει φέτος με Καϊρίνεν, Μαρίν, Βιτάλης κτλ. Ο Νίστρουπ πήρε το Λούζα, θα βάλει στο rotation πλέον και το Κάγκουα πιο μπροστά. Τον βλέπουμε σήμερα κιόλα τον Κάγκουα, ο οποίος πήγε να φύγει από ένα κακοεκτελεσμένο κορώνα του Λεβαδιακού και τον έκοψε λίγο νωρίτερα ο Κωστής. Έχει τον Καμαρά που ήθελε το Στάγκε και τον Γένσεν. Προφανώς θα χαρεί με την ψυχή του αν πάρει τον Ουναΐ. Σημασία λοιπόν δεν έχει μόνο το ποιος θα έρθει, αλλά τα ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά να ταιριάζουν στον τρόπο παιχνιδιού του προπονητή. Αυτός είναι που χτίζει το νέο Παναθηναϊκό, όχι η κλόπ του διαδικτύου και του μικροφόνου. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Και αυτός φυσικά θα κριθεί και για το αποτέλεσμα. Ο Ουναΐ είναι χαφάρα το 8-10, είναι παιδί που θέλει ελευθερία στο γήπεδο για να κάνει παπάδες, ενδεχομένως να ταιριάζει περισσότερο στο 4-2-3-1 πίσω από τον 4 με δύο μπαλάτους χαφ πίσω του, όμως ο Νίστρουπ θέλει να παίξει με δύο 4, οπότε αν τον έχει θα το χρησιμοποιήσει στη θέση της υπόλοιπης τετράδας του 4-4-2. Ό,τι και αν γίνει όμως, επαναλαμβάνω, οι καρδούλες, τα τριφύλια και τα likes είναι καλά μόνο για να κάνουν φασαρία στο διαδίκτυο, φτιάχνουν τη διάθεση του κόσμου, αλλά δεν κλείνουν μεταγραφές. Τα νέα έρχομαι είναι αυτά που βάζουν τις σφραγίδες. Θα είναι μεταγραφάρα για τον Παναθηναϊκό η έλευση Ουναΐ, αλλά δεν πρέπει να τα βάψει μαύρα ο σύλλογος αν ο Μαροκινός, που αλλάζει συχνά άποψη και αυτό το γνωρίζουν οι άνθρωποι του κλαμπ, τους πει τελικά όχι. Η Ευρώπη έχει πολλές χαφάρες στην αγορά της και όταν υπάρχει φορτωμένο πορτοφόλι και διάθεση για να δοθεί χοντρό πακέτο, η λύση μπορεί να ακούει και σε άλλο όνομα. Τόσο απλά. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνει εκεί. Και μιας και έχουμε μόλις 4 λεπτά σκάρτα στην διάθεσή μας, πάμε να κάνουμε μία βόλτα από τα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, ξεκινώντας από την επίσημη αγαπημένη που από ό,τι παρακολουθώ έχουμε ημίχρονο, 43-42. Η Ελλάδα έχει στατιστικά 8-20 δίποντα, 6-14 τρίποντα, 9-12 βολές, 18 rebound, 12-6, 14 assist, 16 φάουλ, 4 λάθη, 2 κλεψίματα, 1 block. Οι Ισπανοί μετρούν 10 στα 22 δίποντα, 3-9 τρίποντα, σκοράροντας δηλαδή σε ένα 33%, με την εθνική μας να είναι κοντά στο 30, κοντινά. 13 στις 16 βολές, χάνουν και αυτοί, 23 rebound, 15-8,
αυτό το 8 επιθετικά θα πρέπει να δουλευτεί αν μη τι άλλο. 10 assist για 8 λάθη, 12 φάουλ, 2 κλεψίματα για την ομάδα της Ισπανίας, η οποία έχει καταφέρει να πλησιάσει στον πόντο την εθνική, την έχει προσπεράσει κιόλας στην εξέλιξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Είδαμε τον Βασίλη Σπανούλη να ήταν έξαλλος λίγο δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο, μετά από ένα καλάθι που δέχθηκε η εθνική μας από τον Πραντίγια. Σίγουρα ένα παιχνίδι που το θέλουν και οι δύο ομάδες πολύ, είναι ένα παιχνίδι που θα το χτυπήσουν και οι δύο ομάδες πολύ μέχρι το τέλος. Στην απέναντι μεριά τώρα, στην Λιβαδιά, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1 με αυτόν τον γκολ του Κωστή στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Τι έχουμε δει? Έχουμε δει Κάγκουα να προσπαθεί να φεύγει στην κόντρα. Έχουμε δει τον Εμμανουηλίδη να ταλαιπωρεί τον Φαντόκελε να προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα. Του στρώθηκε για σούτ, δεν την έπιασε ο Ρουμάνος γεμάτα. Νωρίτερα είχαμε μια επίσης πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους πράσινους, οι οποίοι κυκλοφόρησαν άψογα την μπάλα. Ο Αντίνο έφτασε απέναντι από τον Άνσκερ, αλλά το πλασέ του πέρασε ψηλά. Παραμένει το 0-1 στη Λιβαδιά. Λίγο μουσικούλα, πρώτο και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε. If there were no eyes in this world, the sun would not be light. Nothing could be brighter.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Είναι εκπομπή The Locker Room Live. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης. Παρέα ακόμη για 55 περίπου λεπτά. Όπως σε κάθε Δευτέρα μέχρι τις 9, 7 με 9. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός παραμένει το 0-1 με ένα Παναθηναϊκό να ψάχνει πάρα πολύ έντονα το γκολ σε αυτό το τελευταίο τέταρτο. Είχε νωρίτερα και ένα δοκάρι, εκτέλεσε ο Ταμπόρδα ένα κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι, ο Λιβάιν ενόχλητος πήρε την κεφαλιά με την μπάλα να καταλήγει στον δοκό, με ένα Παναθηναϊκό ο οποίος έχει σούτ τόσο στο τέρμα όσο και εκτός από το 27ο λεπτό συνεχόμενα, με το Λεβαδιακό να προσπαθεί να βγει στην

Λοιπόν, πάμε πάρα πολύ γρήγορα να επιστρέψουμε στα δικά μας, γιατί η ατζέντα παρά είναι γεμάτη για σήμερα. Όπως ακριβώς τελείωσε δηλαδή η εκπομπή, έτσι ξεκινάει. Το πρώτο κομμάτι ενός γνωστού γνωμικού λέει: επιτρέπεται να πέσεις. Ίσως δεν έχει απόλυτα πιστή εφαρμογή στην περίπτωση του ΠΑΟΚ. Ο επώδυνος αποκλεισμός από τα χειμερινά League Stages της UEFA δεν ήταν επιτρεπτός για ένα κλαμπ που αποζητά την ευρωπαϊκή παρουσία και καταξίωση. Δεν ήταν τόσο επιτρεπτός για μια ομάδα που είχε τον περασμένο Μάιο ένα κάρο ευκαιρίες για να το εξασφαλίσει. Δεν ήταν τόσο επιτρεπτός για έναν οργανισμό που πλήρωσε πανάκριβα όλα αυτά τα κατά συρροή μαζεμένα λάθη στα οποία υπέπεσε. Είτε αυτό το απότομο πέσιμο η γκρεμοτσάκης με επιτρέπεται είτε όχι, αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία και πολλαπλάσια δυσκολία, αυτό αποτελεί και την απόλυτη αναγκαιότητα, είναι οι ασπρόμαυροι να σηκωθούν σε ρυθμούς υπαγορεύσεως, σταδιακά, υποστηρικτικά, με σταθερές κινήσεις, λίγο-λίγο ρε παιδί μου. Προφανώς θα υπάρχουν και πισωγυρίσματα. Και προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και η παρουσία του του ΠΑΟΚ εχθές. Προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και η ομιλία του Ιβάν Σαββίδη στην τελευταία προπόνηση του Δικεφάλου του Βορρά πριν το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Κυρίως όμως ήταν αυτό καθ' αυτό το διπλό στο Περιστέρι, η γιατριά που προσφέρει ένα θετικό αποτέλεσμα, δεν συγκρίνεται με οτιδήποτε άλλο. Η δύναμη της όθησης που δίνει μια νίκη για το επιβάλλεται να σηκωθείς δεν προσφέρεται από καμία άλλη ενέργεια, πόσο δε μάλλον όταν έρχεται με διπλό μειονέκτημα. Στο Περιστέρι η ομάδα του Αλέσιο Λύση είχε να διαχειριστεί μια νοπή μεγάλη αποτυχία, αλλά και ένα γρήγορο γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα με τον Ατρόμητο. Ο νόμος του Μέρφη συνέχιζε να επιβάλλεται αυστηρά. Το δοκάρι του Μπάμπα λίγο μετά ήταν ακόμη ένα άρθρο. Οι φιλοξενούμενοι δεν πτωήθηκαν, δεν χάλασαν την κατά διαστήματα ικανοποιητική αγωνή του εικόνα. Με κορυφαίο τον Τάχα Άλλη που έδειξε γιατί αποκτήθηκε το καλοκαίρι και πόσο έλειψα τα ευρωπαϊκά προκριματικά, και με ένα εμβληματικό πρωταγωνιστή, του Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος έβγαλε το χαρακτήρα και το παουτσιλίκι που έλειπε, ρε παιδί μου, από αυτό το παιχνίδι. Έστω και αν ο δικέφαλος συνεχίζει να προβληματίζει ανασταλτικά, έστω και αν ξεκίνησε με δίδυμο χάφτο πειραματικό Τέιλορ Ζαφίρι, έστω και αν έχασε ακόμα ένα παίχτη του με τραυματισμό, τον Χατζηδιάκο, με την υποδειγματική στήριξη που συνεχίζει να έχει από τους οπαδούς τους και το καλό κουιτσάρισμα του Λύση, βρήκε τον τρόπο να την κάνει την ανατροπή και να πάρει και κάποιες ανάσες, κάποιες ανάσες ψυχολογικές και αγωνιστικές, μια κάποια αυτοπεποίθηση και αυτάξια, ρε παιδί μου, να μπορέσει να περπατήσει μέσα στην σεζόν, να μην τα βάψει μαύρα από τόσο πολύ νωρίς. Δεν τελείωσε καν ο Αύγουστος. Σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον, στο γήπεδο θες σωστή ομάδα, στο δρόμο σωστές επιλογές. Για ελαστικά, μπαταρίες και αυτοκίνητα, η σωστή στάση είναι απέναντι από την εφορία Άρτας, στο Μιλιώνης Cars and Tires, με σωστή εξυπηρέτηση και λύσεις για κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου σου. Μιλιώνης Cars and Tires, περιφερειακή οδός Άρτας 47, έναντι της εφορίας. Και επειδή ξαναλέω, ο χρόνος μας πιέζει για ακόμη μία φορά, πάμε να καλέσουμε Δημήτρη Μπάφη, να σας βάλουμε και σε κλίμα Φόρμουλα 1. Έρχεται η Μόντσα, πάει η Ιταλία και έχουμε να καλύψουμε και ένα καλοκαίρι.

0: μπορούμε σε 25-20 λεπτά, άντε μισάωρο πάρα πολύ βαριά, να καλύψουμε δύο μηνάκια Φόρμουλα 1. Εντάξει, δεν είναι δύο, είναι 1,5. Δεν μπορούμε. Λοιπόν, για αρχή να καλωσορίσουμε και για αυτή τη σεζόν και να τον ευχαριστήσω και πάρα πολύ που είναι και θα είναι και φέτος μαζί μας, τον φίλο και συνάδελφο Δημήτρη Μπάφη, τον Formula 1 executive της εκπομπής μας. Καλησπέρα Δημήτρη, καλή σεζόν να έχουμε.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα στους φίλους και φίλες ακροατές. Καλή σεζόν, με το καλό και φέτος. Ενημερώνω ξανά, να ενημερώσουμε ξανά τους θεατές ότι μπορεί η σεζόν στα περισσότερα αθλήματα να ξεκινάει τώρα. Της Φόρμουλα 1 όμως πηγαίνουμε ημερολογιακά, οπότε βρισκόμαστε περίπου στα μισά του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Οπότε ξεκινάει τώρα η σεζόν. Εμείς στη Φόρμουλα 1 συνεχίζουμε να μετράμε το πρωτάθλημα για το δεύτερο μισό. Οπότε έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε, όπως είπες, μετά από 2 μήνες χοντρικά απουσίας, ναι, με διάφορες αλλαγές, αλλά το πρωτάθλημα καλά κρατεί ακόμα.
0: Λοιπόν, στα βαθμολογικά, ξεκινώντας από εκεί, δεν θα βρείτε και τις τεράστιες διαφορές στην κορυφή. Στα μονοθέσια όμως, μετά και την διακοπή, την αυγουστιάτικη διακοπή, Δημήτρη, νομίζω ότι οφείλουμε να ξεκινήσουμε από εκεί και να εξηγήσουμε πώς έγινε αυτό στον κόσμο. Έχουμε δει αλλαγές και θα δούμε και μεγαλύτερες στην Ιταλία, στην Μόντσα, που ταξιδεύει αυτό το τριήμερο η Φόρμουλα 1.
1: Είσαι μεστός στα λόγια σου, τα έπες όλα μέσα σε 2 κουβέντες. Είχαμε το πρωτάθλημα το οποίο από το Grand Prix της Βρετανίας και μετά είχαμε διάφορους νικητές. Είχαμε και τον Λάντο Νόρις να κάνει 2 συνεχόμενες νίκες σε Ουγγαρία και Ολλανδία, αντίστοιχα με διάστημα 1 μήνα τη μία από την άλλη. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως το επόμενο αγωνιστικό τριήμερο είναι 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, το εβδομάδα που μας έρχεται, δηλαδή στο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, στη Μόντσα, στην Ιταλία. Με τη βαθμολογία, όπως είπες, για να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, mm-hmm, από τα λεγόμενά σου, βρίσκουμε τη Mercedes στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών πρώτη και αντίστοιχα τον Kimi Antonelli πρώτο στην βαθμολογία των οδηγών, με τον Lewis Hamilton και τον George Russell να είναι στη δεύτερη θέση με ισοβαθμία, 183 βαθμούς ισοβαθμούν οι δύο οδηγοί. Η Mercedes δείχνει ανώτερη από την αρχή του πρωταθλήματος. Όμως κάποια δημοσιεύματα και κάποιες πληροφορίες που βγήκανε αναφέρουν πολλές μικροαλλαγές τις οποίες κάνει συνεχώς από όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Από το Φεβρουάριο, από το Μάρτιο, η Mercedes κάνει συνεχώς αλλαγές στο μονοθέσιό της. Της έχει βγει μέχρι στιγμής, mm-hmm, έχει καταφέρει να αναπτύξει μια μεγάλη βαθμολογική διαφορά τόσο στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών, που είναι μπροστά από την δεύτερη Ferrari, όσο και στο πρωτάθλημα των οδηγών, όπου ο Kimi Antonelli με την δική του σταθερή οδήγηση και ο George Russell επίσης με τα πάνω του και τα κάτω του στην φετινή σεζόν να βρίσκονται στην πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα στο πρωτάθλημα των οδηγών.
0: Και για να ανακατέψω λίγο την κουβέντα αυτή τη στιγμή πριν επανέλθουμε στη βαθμολογία, θα δείτε λοιπόν στην Μόντσα το Kimi Antonelli να ξεκινά από την τελευταία θέση στο συγκεκριμένο Grand Prix. Και αυτό γιατί η ομάδα του έχει αποφασίσει να αλλάξει πολλά πράγματα στο μονοθέσιο του Ιταλού και στον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, δίνοντας παράλληλα με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία σε περίπτωση που ο νεαρότατος Ιταλός δεν καταφέρει να τερματίσει σε θέση βάθρου, που θα του δώσει και αρκετούς βαθμούς δηλαδή, δίνοντας την ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο να πλησιάσει τόσο ο μοσταυλός του George Russell όσο και ο Lewis Hamilton.
1: Αυτές οι κινήσεις είναι κινήσεις που παραπέμπουν περισσότερο σε σκάκι παρά σε Φόρμουλα 1, mm-hmm, καθώς η Mercedes επιλέγει στον πρώτο της οδηγό, στον άνθρωπο στον οποίο έχει τις περισσότερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή, όπως όλα δείχνουν, να πάρει το φετινό πρωτάθλημα, να το εντός εισαγωγικών, να του βάλει, να τον δυσκολέψει σε ένα Grand Prix στο οποίο φαίνεται πως η Mercedes δεν θα μπορέσει να αποδώσει τόσο πολύ ούτως ή άλλως. Αλλά αυτές οι αλλαγές οι οποίες θα γίνουν στο μονοθέσιο του Kimi Antonelli θα τον φέρουν σε πολύ καλύτερη θέση για τα επερχόμενα Grand Prix. Γιατί, mm-hmm, μετά τη Μόντσα έχουμε Αζερβαϊτζάν, που είναι, έχουμε μάλλον Ισπανία, έχουμε Αζερβαϊτζάν, Μπαχρέιν, Σιγκαπούρη, έχουμε πολύ πιο κλειστές πίστες. Mm-hmm. Εκεί όπου η Mercedes θα χρειαστεί να δώσει κι άλλο βάρος πάνω στις μικρές αλλαγές της αεροδυναμικής αλλά και στο κινητήρα. Στο κινητήρα αποφασίζει τώρα, την αεροδυναμική αργότερα, οπότε είναι μια πολύ στρατηγική κίνηση. Ενδεχομένως να δούμε κάτι αντίστοιχο να γίνεται και στον George Russell στο μέλλον.
0: Πιθανότητα, ναι. Αλλά όπως είπε και τότε ο Wolf, για να υπερτονίσω και αυτό που λες, ο αλγόριθμος μας λέει δεν προβλέπει εθνικότητες των οδηγών, παρά μόνο πότε θα γίνει η αναβάθμιση.
1: προφανώς έχουν δει. Εντάξει, εννοείται πως ο Τότο Βολφ αυτό θα υποστήριζε. Είναι κάποια, μια απάντηση η οποία τους αφήνει όλους ικανοποιημένους και δεν μπορεί κανείς να το απαντήσει τίποτα σε αυτό. Αλλά γνωρίζουμε και έχουμε δει ακόμη και το πώς κοιτάζεται ο Αντωνέλη με το Ράσελ στους αγώνες χρονιάς. Τα βλέπουμε, τα έχουμε ξαναζήσει και φυσικά ο αρχηγός μιας ομάδας ποτέ δεν θα ρίξει λάδι στη φωτιά. Το έχουμε δει και αυτό βέβαια σε προηγούμενες σεζόν. Όμως τώρα δείχνει πολύ συγκροτημένη η Mercedes. Περισσότερο η φύλα, η φαν και γενικότερα όλο το fan base αρχίζει να ψάχνει να βρει την ίντριγκα. Mm-hmm. Μας αρέσει κιόλας, οπότε ένας λόγος παραπάνω τώρα που πλησιάζει και ο Χάμιλτον και πλησιάζει τον Ράσελ και είναι και ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος ενδέχεται, αν πάρει το πρωτάθλημα, να γίνει ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Οπότε θα γραφτεί η ιστορία. Ό,τι και να γίνει.
0: Επιστροφή της Mercedes στην κορυφή. Ναι, έχει
1: πολύ ψωμί από πίσω. Οπότε ναι. Ο Τότο Βολφ προσπαθεί να κρατήσει όσο μπορεί τα λουριά, να τα έχει στιγμένα τα λουριά από τώρα.
0: Θα έχει drive to survive κανονικά μετά το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, το drive to survive το ζούμε ήδη και θα το ζήσουμε και τις επόμενες μέρες, γιατί όπως είπαμε, έχουμε σπουδαία Grand Prix. Έχουμε Grand Prix στα οποία ποτέ δεν μας απογοητεύουν. Από την Μόντσα στην ανοιχτή πίστα της, στο ναό της ταχύτητας μέχρι τις κλειστές τροφές της Σιγκαπούρης, θα τα δούμε όλα και θα τα ζήσουμε όλα.
0: Είναι όντως το πρωτάθλημα συναρπαστικό μέχρι τώρα, ισχύει.
1: Και πάντα έχουμε το γεγονός ότι στο δεύτερο μισό πάντα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, επικεντρωνόμαστε σε μάχες, οπότε τότε μας αρέσει περισσότερο το ενδιαφέρον. Το πρώτο μισό είναι λίγο το αναγνωριστικό, λίγο να δούμε ποιοι θα ξεχωρίσουν, ναι. Ποιοι θα πάρουν τα πάνω τους, και στο δεύτερο μισό αρχίζει, ρίχνουν τα λιοντάρια στην αρένα ουσιαστικά για να μονομαχήσουν.
0: Για να επιστρέψουμε λοιπόν στη βαθμολογία, κάτω από τους 183 στον Ράσελ και Χάμιλτον υπάρχει ο Λάντο Νόρις με 159, τον οποίον καταδιώκει με 155 ο Σαρλ Λεκλέρ. Πιο πίσω στη μάχη.
1: Να σε διακόψω Χρήστο, ναι. Γιατί το ανέφερα και νωρίτερα. Ο Νόρις μέχρι στιγμής δεν είχε σημειώσει νίκη. Όμως 26 Ιουλίου και 23 Αυγούστου κάνει δύο νίκες, παίρνει πολύτιμους βαθμούς και προσπερνά το Λεκλέρ. Οπότε είναι μια προσπέραση που έγινε στη βαθμολογία, έγινε πρόσφατα. Οπότε πλέον ο Νόρις κατάφερε να φτάσει και να περάσει το Λεκλέρ που κυνηγούσε. Και τώρα, από σήμερα, ισχύει αυτό που λες εσύ, ότι ο Λεκλέρ βρίσκεται σε θέση κυνηγού για να πιάσει την τέταρτη θέση τον Λάντο Νόρις.
0: Στην πίστα της Ferrari, κιόλας, στη Μόντσα, έτσι, στη χώρα μάλλον της σκουντερία Ferrari. Παρακάτω, Max Verstappen 112 βαθμούς, αλλαγές και στο μονοθέσιο, Δημήτρη, της Red Bull με τον κινητήρα EcoBoost της Ford.
1: Η οποία Red Bull φυσικά έχει κάνει τις αλλαγές, αλλά όλα τα δημοσιεύματα, όπως και η ίδια η Red Bull, έχει δηλώσει δημόσια ότι πλέον έχει στρέψει την προσοχή της στο 2027. Η φετινή χρονιά τη θεωρεί εντός εισαγωγικών χαμένη και περισσότερα θα λειτουργήσει προκειμένου να κάνει κάποιες διορθώσεις και να τεστάρει πράγματα τα οποία θα χρησιμοποιήσει την επόμενη χρονιά παρά φέτος. Φέτος δεν θα κυνηγήσει κάτι. Φυσικά ο Max Verstappen, θα πούμε αργότερα, έχει και το συμβόλαιο που τον κρατάει στην Αυστρία και στους Σταύρους μέχρι το 2030. Παρ' όλα αυτά, το πλάνο της με Red Bull είναι 2027 και έπειτα. Αυτό κοιτάει και πολύ καλά κάνει. Αν θες τη γνώμη μου, γιατί όπως έχουν έρθει τα πράγματα με την Mercedes και την Ferrari να είναι σαν άλογα κούρσας ο ένας με τον άλλον, με τους οδηγούς και τις ομάδες να κάνουν παπάδες μέσα στην πίστα, μία Red Bull δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει κάτι. Ενδεχομένως να δούμε τον Max Verstappen να παίρνει κάποια νίκη. Τον έχουμε δει να παίρνει βάθρα, τον έχουμε δει να τερματίζει στους πόντους, τον έχουμε δει όμως και σε αρκετά DNF αυτή τη σεζόν.
0: Ναι.
1: Όμως μία νίκη θα είναι σημαντική για τον ίδιο το Verstappen, για τα στατιστικά του ίδιου του οδηγού.
0: Δημήτρη, αν τα έχεις έφυερα, πες μας λίγο τα πολύ ωραία στατιστικά που έχεις μαζέψει.
1: Μισό λεπτό μπροστά μου τα έχω. Έχω μια τεράστια σελίδα με πολλά στατιστικά. Πλέον στην Φόρμουλα 1 το 2026, στο φετινό πρωτάθλημα δηλαδή, έχουν πραγματοποιηθεί 12 Grand Prix. Χωρίζουμε αυτά τα Grand Prix σε τέσσερις φορές που ο Max Verstappen ανέβηκε στο βάθρο, σε τέσσερις φορές που ο Max Verstappen τερμάτισε εντός της βαθμολογούμενης δεκάδας και σε τέσσερις φορές που ο Max Verstappen δεν κατάφερε να τερματίσει τον αγώνα. Είχε ένα DNF, do not finish δηλαδή. Κοινώς 33% DNF, 33% βάθρα, 33% πόντι. Στον άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του με τον αριθμό νούμερο 33. Αργότερα άλλαξε τον αριθμό του μονοθεσίου του σε νούμερο 1 όταν πήρε το πρωτάθλημα. Φέτος αγωνίζεται με το νούμερο 3. Οπότε βλέπουμε ένας αριθμός κυνηγάει την καριέρα του Verstappen. Έχει ξεφύγει από τον αριθμό 3 στα πρωταθλήματα, διότι κατέχει 4 πλέον. Όμως το στατιστικό αυτή τη στιγμή είναι 33-33-33. Και είναι ένα πολύ ιδιαίτερο στατιστικό, το οποίο φυσικά εξοργίζει τον ίδιο, γιατί ποτέ δεν του άρεσε να μην τερματίζει κάποιον αγώνα. Όμως ακόμη πιο ιδιαίτερο είναι το γεγονός ότι έχει να τερματίσει, μάλλον στους αγώνες στους οποίους έχει τερματίσει, όχι στους αγώνες στους οποίους εγκατέλειψε, εκεί όπου είδε την καρό σημαία, έχει τερματίσει εντός της βαθμολογούμενης δεκάδας σε όλους τους αγώνες από το Grand Prix της Κίνας του 2016. Σας το ξαναλέω, 2016. 10 χρόνια, σε όποιον αγώνα έχει δει καρό σημαία, ο Max Verstappen έχει βαθμολογηθεί.
0: Συνέπεια.
1: Από πρώτη έως δέκατη θέση.
0: Συνέπεια,
1: εδώ βλέπουμε όχι μόνο απλά τη συνέπεια, εδώ βλέπουμε και το ταλέντο του οδηγού, γιατί πόσες φορές ξεκίνησε από την τελευταία θέση με ποινές. Σε πόσους αγώνες μπορεί να γίνει μια στραβή και ένας οδηγός να τερματίσει στην 11η θέση. Ή να γίνει κάτι άλλο και να τον οθήσει η ομάδα του να τερματίσει τον αγώνα ακόμη και αν βρίσκεται 15ος. Ο Max Verstappen δεν έκανε κάτι τέτοιο. Είναι το μεγαλύτερο όνομα μαζί με τον Hamilton πλέον, ο οποίος βρίσκεται σιγά σιγά, οδεύει προς τη δύση της καριέρας του. Δεν ξέρουμε πόσα θα μας δώσει. Πάντως είναι μια μορφή πλέον της Formula 1 και το γεγονός ότι ανανέωσε με την Red Bull μέχρι το 2030, όπως λένε τα δημοσιεύματα. Κάποια δημοσιεύματα κάνουν και για λίγο παραπάνω χρόνο. Με ένα συμβόλαιο το οποίο αγγίζει τα 460 εκατομμύρια, κοινώς 92 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα λαμβάνει ο Max Verstappen, τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο οδηγό στην ιστορία της Formula 1. Περισσότερα και από τον Hamilton, περισσότερα και από τον Alonso. Και επί εποχές Σουμάχερ ήταν άλλα τα οικονομικά δεδομένα της Φόρμουλα 1, αλλά ναι, περισσότερα ναι. Για τον Σουμάχερ είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος άνθρωπος που έχει οδηγήσει μονοθέσιο της Φόρμουλα 1.
0: Και μιλάμε τώρα για συμβόλαια καθαρά με την ομάδα, παιδιά, όχι από διαφημιστικά, από χορηγούς και πάει λέγοντας δηλαδή. Αυτό είναι το συμβόλαιο του, ο μισθός του, αν θέλετε.
1: Ο μισθός ακριβώς.
0: Το μεροκάματο, Δημήτρη.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Μεροκάματο για να κάνει 24 αγώνες το χρόνο με την ομάδα της Red Bull. Είναι ένας οδηγός ο οποίος προήλθε από τις ακαδημίες της Red Bull, οδηγήσε την πρώτη του σεζόν στην Alpha Tauri, στην παλιά στην Racing Bulls, τώρα Alpha Tauri παλαιότερα, τώρα Ρώσο, όταν ξεκίνησε ο Verstappen, που ήταν η ακαδημία, η θυγατρική της Red Bull. Μετά από ένα χρόνο αντικατέστησε τον Daniel Kvyat μετά τον Grand Prix της Κίνας και έπειτα είναι η μορφή, είναι το όνομα στο οποίο βασίζεται και η ίδια η Red Bull. Έχουν περάσει πολλοί teammate γύρω από τον Verstappen, έχουν περάσει τώρα και κάποιοι αρχηγοί ομάδων. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος παραμένει για κάποιο λόγο, και εμένα μου κάνει εντύπωση πώς παραμένει σε αυτή την ομάδα, παραμένει και δείχνει εμπιστοσύνη παρά τις τελευταίες αναταραχές που έχουν στα εσωτερικά τους, με ένα μονοθέσιο το οποίο είναι δυσλειτουργικό και προσπαθεί ο ίδιος να το κάνει να λειτουργήσει. Είναι one man show. Ήτανε πάντα και συνεχίζει να είναι. Φυσικά θα αναφέρουμε τις χρονιές του πρωταθλήματος όπου είχε το Σέρχιο Πέρες για να τον υποστηρίξει και να καταφέρει να κερδίσει την Mercedes με τον Lewis Hamilton σε εκείνη την αυτοκρατορία που είχε δημιουργήσει ο Toto Wolff. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει με μια αγάπη για το άθλημα και με μια θέληση πολύ μεγάλη για ακόμη ένα πρωτάθλημα. Μπορεί να μην είναι ένα, να είναι δύο, να είναι δεν ξέρω πόσα. Φαίνεται μαχητικός και έχει ακόμα να δώσει πολλά πράγματα στο πρωτάθλημα.
0: Και τώρα είναι το δύσκολο ερώτημα, Δημήτρη. Πώς λοιπόν το παιδί θαύμα της περασμένης χρονιάς, του περασμένου πρωταθλήματος, ο Οσκαρ Πιάστρι, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 7η θέση με μόλις 104 βαθμούς?
1: Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα πραγματικά, και βλέπουμε πώς η McLaren συμπεριφέρεται στους οδηγούς της. Καταλαβαίναμε και από πέρσι ότι ίσως περισσότερο έσπρωχνε τον όρις ως βρετανική ομάδα με Βρετανό οδηγό. Ο Όσκαρ Πιάστρι πέρσι ήταν ένας συνεπέστατος οδηγός, ήταν ένας οδηγός ο οποίος τον κράτησαν πολλές φορές πίσω, τον όθησαν να δώσει τη θέση του στον όρις για να προχωρήσει η McLaren. Φέτος βλέπουμε και ο ίδιος η ψυχολογία του φαίνεται να έχει κλονιστεί, δεν φαίνεται σίγουρος, μπορεί να φαίνεται χαλαρός και ήρεμος, αλλά δεν φαίνεται μαχητικός. Δεν βλέπουμε τη φλόγα στα μάτια του που βλέπαμε πέρσι.
0: Ακριβώς.
1: Στο πρώτο μισό της χρονιάς. Δεν βλέπουμε να ρισκάρει για να κερδίσει θέσεις. Βλέπουμε έναν οδηγό ο οποίος γνωρίζει ότι είναι στις ομάδες που βρίσκονται, με τους οδηγούς του, οι οποίοι βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Πλησιάζει ή βρίσκεται, γυροφέρνει την πεντάδα. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρει να κάνει κάτι παραπάνω από την 6η θέση όμως ο Όσκαρ Πιάστρι, και αυτό είναι το καλό σενάριο. Και φυσικά με τη McLaren, η οποία επίσης έχει αποδεχθεί ότι φέτος δεν μπορεί να κυνηγήσει κάτι σε επίπεδο πρωταθλήματος με την Mercedes και την Ferrari να έχουν κλειδώσει εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, τις πρώτες θέσεις από πολύ νωρίς. Όμως μπορεί να χρησιμοποιήσει και εκείνη αυτή τη χρονιά ως ένα πάτημα για το 2027. Η McLaren είναι μία από τις ομάδες η οποία θα φέρει κάποιες αναβαθμίσεις τόσο από τον Grand Prix της Monza όσο και από τα επόμενα τα οποία θα έχουν. Θα δούμε δηλαδή η McLaren να κάνει αναβαθμίσεις στον κινητήρα, αναβαθμίσεις στην αεροδυναμική, επιτρεπτά όρια. Ενδεχομένως να τη δούμε να κάνει και κάποιες αλλαγές κινητήρα ώστε να πάρει το πέναλτι που θα πάρει και ο Αντωνέλη τώρα στη Monza, να το δούμε, να το κάνουν και κάποιοι οδηγοί της McLaren. Και όλο αυτό για το project 2027, γιατί έχει τους πόρους, έχει την τεχνογνωσία, κατάφερε να πάρει και το πρωτάθλημα πέρσι και να κάνει μια σπουδαία επιστροφή στην κορυφή της κορονίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Οπότε πιστεύω ότι φέτος ίσως ήταν, δεν θα πω στραβοπάτημα της McLaren, αλλά έδωσε τόσα πολλά ψυχικά αποθέματα στο περσινό πρωτάθλημα που φέτος δεν μπορεί να ακολουθήσει στον ίδιο ρυθμό. Είναι μια ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό, ανταμείχθηκε γι' αυτό, αλλά πιστεύω ότι τα αποθέματά της ήταν για να πάρει απλά αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί ερχόταν η Mercedes με πάρα πολύ φόρα, η Ferrari, η οποία έχουμε επίσης δει πολλά χρόνια που έρχεται και έρχεται και έρχεται και προσπαθεί. Δυστυχώς για τη Ferrari πέφτει πάνω σε μια καλή Mercedes, αλλά το καλό είναι ότι βλέπουμε και την Ferrari πλέον να μην κουράζεται. Γιατί παλιά βλέπαμε στο δεύτερο μισό της χρονιάς μια κουρασμένη Ferrari, μια εξαντλημένη Ferrari που έκανε λάθη
0: επί λαθών
1: και ό,τι είχε χτίσει καταστρεφόταν. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι και η Ιταλική ομάδα έχει πράγματα να δώσει ακόμα. Δεν ξέρω αν θα πρέπει, αν μπορούμε να πούμε από τώρα τη λέξη πρωτάθλημα. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι συζητάμε ακόμα για την ανταγωνιστικότητα και για την κόντρα που μπορεί να έχει με τη Mercedes και το τι μπορεί να δούμε στην πίστα εν τέλει, γιατί από ένα σημείο και ύστερα αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο από όλα. Έχουμε ακόμα να δούμε πολλά πράγματα και αυτό είναι πολύ καλό.
0: Συμφωνώ. Τώρα για τον φίλο που ρωτά, ο Όσκαρ Πιάστρη, αν θυμάμαι καλά, το 25 είχε ανακοινωθεί ότι είχε υπογράψει ένα πολυετές συμβόλαιο. Αδιαφρύνιστος ο αριθμός του συμβολέου, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ. Δημήτρη, νομίζω δεν είχε ξεκαθαριστεί το πόσα χρόνια τότε, αλλά σίγουρα συνεχίζει να ισχύει και θα συνεχίσει να ισχύει για την ομάδα της McLaren και τον Όσκαρ Πιάστρη αυτό.
1: Αν σου πω ότι το είχα διαγράψει τελείως από το μυαλό και αν δεν μας το θύμιζε ο φίλος και εσύ, δεν θα το θυμόμουν ότι είχε υπογράψει. Τώρα που λες κάτι μου κάνει κλικ στο κεφάλι, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι κι εγώ.
0: Θυμάμαι το πολυετές και το αδιευκρίνιστο για πολλές ημέρες που έβγαιναν τότε τα ρεπορτάζ. Τώρα κάτι περαιτέρω θα πρέπει να το ψάξω και δεν έχω τη δυνατότητα. Έχω 5 οθόνες μπροστά, φίλε, sorry.
1: μπορούμε να βρούμε λεπτομέρειες για τα συμβόλαια. Γιατί ναι, για τον Πιάστρη, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι. Θα δούμε όμως και στο τέλος της χρονιάς πώς θα συμπεριφερθεί και η ομάδα. Καθώς αν συνεχίσει με την ίδια σύνθεση, γιατί ναι, όντως θυμάμαι την υπογραφή του πολυετούς συμβολέου και φαντάζομαι ότι ο Λάντο Νόρις δεν νομίζει να φύγει, γιατί εκείνος ικανοποιημένος είναι. Νίκες παίρνει, πρωταθλητής είναι με τη McLaren. Έχει ξεκινήσει την καριέρα του σε αυτή την ομάδα και δεν έχει αγωνιστεί πουθενά αλλού. Οπότε αν συνεχίσει και με το ίδιο ρόστερ, με τον Ζακ Μπράουν και τους δύο οδηγούς για τα επόμενα χρόνια, είναι ένα πλάνο πρωταθλητισμού. Είναι ένα πλάνο το οποίο μας θυμίζει λίγο αυτό το οποίο έκανε και κάνει η Mercedes. Κρατάμε τον ίδιο σκελετό, επενδύουμε πάνω στις επιτυχίες μας, ακόμη και αν έχουμε στραβές μέρες και στραβές χρονιές, συνεχίζουμε την προσπάθεια και κάπου θα βγάλει αυτό. Και το γεγονός ότι η McLaren συνεχίζει και διεκδικεί νίκες και υπάρχει ακόμη στο πρωτάθλημα είναι θετικό. Γιατί αν θυμηθούμε 10 χρόνια πριν, υπήρχε μια McLaren η οποία δεν τερμάτιζε καν σαν ομάδα εντός της εξάδας ή της εφτάδας του πρωταθλήματος. Ήταν 10 ομάδες. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια πίστη πάνω σε αυτό. Και μιλώντας για ομάδες οι οποίες επενδύουν πάνω στο ρόστερ τους, όπως επίσης γνωρίζουμε, γίνεται και γνωστό, Carlos Sainz και Alex Albon και οι δύο ανανεώνουν με την Williams για την επόμενη χρονιά. Μια Williams η οποία φέτος, εμένα τουλάχιστον, με έχει απογοητεύσει, γιατί θυμάσαι τις
0: τις προσδοκίες που είχαμε, ναι.
1: Προοπτικής με τα βάθρα τα οποία είχε πάρει, δύο βάθρα μάλιστα, ο Carlos Sainz πέρσι. Φέτος δεν έχουμε δει κάτι. Η Williams είναι στην ένατη θέση από τις 11 με 11 βαθμούς. Δεν νομίζω να μπορέσει να κάνει κάτι καλύτερο, αλλά εμπιστεύεται το ρόστερ της. Δεν θα επενδύσει σε ρούκι, θα επενδύσει στον Carlos Sainz που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κερδίσει Grand Prix στη ζωή του. Με τον Alex Albon, ο οποίος έχει κατακτήσει βάθρα και έχει περάσει και έχει εμπειρίες και αυτός στην καριέρα του στη Φόρμουλα 1. Οπότε όλοι βλέπουμε ότι δεν στρέφουν την προσοχή τους στο φετινό πρωτάθλημα για να διεκδικήσουν κάτι, όπως η Red Bull, τόσο και η Williams, στρέφονται περισσότερο στο 2027. Παρόμοιο σκελετό, παρόμοια μάλλον πορεία, παρόμοιο μονοπάτι ακολουθούν και άλλες ομάδες. Μία από αυτές ίσως είναι η Aston Martin, η οποία όμως κατάφερε να
0: πάρει χαρμόσυνο. Πες το χαρμόσυνο, μπράβο, μπράβο.
1: Να πάρει πόντους. Όχι με τον Lance Stroll, αν μαντέψατε αυτό, μαντέψατε λάθος. Με τον άλλο οδηγό της. Τον... Γιατί γελάς, Χρήστο, γιατί γελάς. Γιατί γελάς, γιατί έχουμε σχολιάσει πολύ Lance Stroll εμείς οι δύο εκτός αέρα. Γι' αυτό γελάει ο Χρήστος, σας τον δίνω στεγνά.
0: Τα καλύτερα,
1: όχι,
0: έλεγα.
1: Λοιπόν, όχι λοιπόν με τον εξαιρετικά ταλαντούχο Lance Stroll, αλλά με τον πιτσιρίκο Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος έχει περάσει τα 40 χρόνια ζωής και συνεχίζει να δίνει ζωή στη Φόρμουλα 1 με βαθμούς που χαρίζοντας βαθμούς στην Aston Martin σε μια χρονιά η οποία ξεκίνησε και λέγαμε πόσο καταστροφική είναι και χαοτική είναι η στρατηγική που ακολουθεί η Aston Martin. Με έναν Adrian Newey, έναν πολύ επιτυχημένο σχεδιαστή μονοθεσίων, να σχεδιάζει το μονοθέσιο της Aston Martin, να μπλέκεται στις στρατηγικές, να μπλέκεται στα διοικητικά, να φεύγει από τις στρατηγικές και τα διοικητικά. Τέλος πάντων, μετά από όλο αυτό το γολγοθά που πέρασε η Aston Martin, παίρνει κάποιους βαθμούς και πιστεύω ότι κανένας δεν το περίμενε αυτό το πράγμα, γιατί ήταν μια ομάδα η οποία απέσυρε τα μονοθέσια της πριν τα μισά ορισμένων αγώνων. Πριν φτάσουμε στα μισά κάποιου αγώνα,
0: και τα δύο Aston Martin
1: είχαν αποσυρθεί και ήταν εξαιρετικά δύσκολο και μας έπιανε η ψυχή μας να βλέπουμε μια ομάδα να καταραίει τόσο πολύ, βλέποντας επίσης και από την άλλη την Cadillac, μια καινούργια ομάδα, να συνεχίζει τους αγώνες. Η Cadillac δεν έχει μαζέψει ακόμη βαθμούς, παρόλο που υπενθυμίζουμε έχει Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρες στο ρόστερ της, τα δύο μονοθέσια, δεν έχει μαζέψει βαθμούς. Είναι μηχανικά και τεχνικά τα προβλήματα που πρέπει να λύσει μια καινούργια ομάδα ουσιαστικά. Όπως και επίσης μαζί με την Red Bull και την Williams στρέφεται και εκείνη το 2027 για μια μεγαλύτερη επιτυχία.
0: Είναι,
1: και να πάρει κάτι παραπάνω.
0: Είναι Δημήτρη η Audi ευχάριστη έκπληξη μέχρι τώρα, σε αυτά τα μισά του πρωταθλήματος που είμαστε?
1: Η Audi είναι μια ομάδα η οποία έχει εκμεταλλευτεί την κατάσταση για να κάνει ακριβώς αυτό το οποίο πιστεύαμε ότι θα κάνει. Ίσως είχαμε κάποιες χι προσδοκίες από την Audi, τις οποίες μας αποδεικνύει ότι μπορεί να την κάνει. Υπενθυμίζουμε, Audi στην 8η θέση με 16 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Κυνηγάει την Haas στην 7η με 21 βαθμούς. Κοινώς μπορεί να πλησιάσει την 7η θέση και να την κατακτήσει στο τέλος. Στο ρόστερ της έχει Γκαμπριέλ Μπορτολέτο, τον Βραζιλιάνο, και Νίκο Χούλκεμπεργκ, τον βετεράνο Γερμανό, οι οποίοι βρίσκονται στην 14η και 15η θέση του πρωταθλήματος αντίστοιχα. Και είναι μια ομάδα η οποία κάνει, πιστεύω, αυτό ακριβώς το οποίο πιστεύαμε ότι θα κάνει και η Aston Martin.
0: Ναι.
1: Θα είναι στη μέση του βαθμολογικού πίνακα προσπαθώντας να διεκδικήσει κάτι. Δεν λέγεται Aston Martin τελικά αυτή η ομάδα, λέγεται Audi. Μας χαροποιεί το γεγονός ότι υπάρχει ένα project από πίσω, ότι υπάρχει μια γερμανική ομάδα η οποία έχει την τεχνογνωσία, και είχαμε πει κιόλας ότι έχει κάνει και πάρα πολλές μεταγραφές με μηχανικών και μελών που υπήρχαν στην διοίκηση και στην ομάδα στρατηγικής από την Red Bull και από την Ferrari, οπότε είχε πάρει επιλεκτικά συγκεκριμένα άτομα για να επενδύσει πάνω στο project. Επένδυσε και αυτό φαίνεται στο πρωτάθλημα φέτος.
0: Λοιπόν, επειδή μας πιέζει αρκετά ο χρόνος, είπες για το Φράνκο Κολαπίντο, ο οποίος συνεχίζει μέχρι το 27 με την Alpine νωρίτερα. Ο Λάντο Νόρις έχει ανανεώσει για πάντα μέχρι το 30 με την McLaren. Άρα μιλάμε για ένα δίδυμο το οποίο έχει κλειστά συμβόλαια, Δημήτρη, μιας και το αναφέραμε νωρίτερα. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έχουμε αλλαγές. Και μία Ferrari η οποία θα πάει στη Μόντσα με τον αναβαθμισμένο της κινητήρα, Δημήτρη.
1: Μία Ferrari η οποία πιστεύω ότι αν πάρει και μία νίκη, και αν αυτή η νίκη έρθει από τον κύριο Lewis Hamilton, είτε από τον Leclerc, απλά επειδή ο Leclerc έχει προσπαθήσει πολλές φορές και τον έχουμε δει να πανηγυρίζει και βάθρο στην Μόντσα, αλλά αν η νίκη έρθει από τον Lewis Hamilton μπροστά στο λαό της Ferrari, πιστεύω ότι η Μόντσα θα καεί εκείνο το μεσημέρι. Γενικότερα, όποτε υπάρχει νίκη της Ferrari στη Μόντσα, είναι πραγματικά είναι κάτι μοναδικό, τουλάχιστον εμείς αυτό το οποίο ζούμε από την τηλεόραση και από τις εικόνες, γιατί δεν έχει τύχει να βρεθώ ποτέ στην πίστα. Είναι κάτι εξαιρετικό. Βέβαια, αν από την άλλη υπάρχει το άλλο σενάριο και δούμε μια νίκη της Mercedes μέσα στην Ιταλία, εκεί πέρα τα πράγματα ίσως είναι λίγο πιο ήσυχα για το μεσημέρι. Παρ' όλα αυτά, συντονιζόμαστε φυσικά για το Grand Prix της Μόντσα, γιατί ακριβώς έχουμε να δούμε πολλά πράγματα και να παρατηρήσουμε όλες αυτές τις μικρές ιστορίες και τις μικρές αλλαγές που είπαμε από τεχνικής άποψης, αλλά φυσικά να δούμε και τις μάχες στην πίστα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά εγώ θα δώσω βάθρο Max Verstappen σαν μια, σαν ένα τρελό όνειρο που είδα, πες.
0: Ναι.
1: Βάθρο είπα, δεν είπα νίκη, είπα βάθρο. Ναι. Αμέσως να γελάσεις, αμέσως να με βγάλεις την σέντρα. Παρόλα αυτά, μια νίκη της Ferrari, όπως όλα δείχνουν, είναι κάτι το οποίο έχει πολλές πιθανότητες να γίνει.
0: Μάλιστα. Και με καινούριο κινητήρα η Ferrari, με τις αναβαθμίσεις που θα φέρει στη Μόντζα, να δούμε τι αναβαθμίσεις θα είναι αυτές. Έχουμε πρόγραμμα για να κλείσουμε, Δημήτρη, για το ερχόμενο τρίμερο.
1: Φυσικά, ξεκινάμε Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, 1:30 πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά. Την ίδια ημέρα, 5 ώρα το απόγευμα, δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά. Τα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά είναι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 1:30. Και στο πιο έντονο κομμάτι του αγωνιστικού τριημέρου, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 5 η ώρα το απόγευμα, κατά τα κτίριες δοκιμές. Για την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 4 η ώρα το απόγευμα, το μεγάλο Grand Prix στην Μόντσα.
0: Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δημήτρη, καλό σερί να φτιάξουμε, γιατί έχει και αγώνες μπόλικους από εδώ και πέρα. Έχει και λίγο Ευρώπη ακόμη τα παιχνίδια, τους αγώνες τους νωρίς. Προφανώς και το δράμα συνεχίζεται και φέτος, ίσως πολύ περισσότερο από ό,τι τα τελευταία χρόνια, θα πω εγώ, για τον κατασκευαστή όχι τόσο, αλλά για τον οδηγό σίγουρα, για τα πρωταθλήματα των οδηγών σίγουρα έχουμε δράμα και θα έχουμε μεγάλο μέλλον μπροστά μας.
1: Θα πάμε αγκαζέ μέχρι το Δεκέμβριο σίγουρα. Πέρσι είδαμε τον Max Verstappen να γυρνάει από ένα σημείο το οποίο δεν υπήρχε επιστροφή από την ψήφια διαφορά πόντων και να του φτάνει να χάνει το πρωτάθλημα για μόλις 2 βαθμούς. Φέτος, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι εξαιρετικό. Αλλά τα τελευταία χρόνια η Φόρμουλα 1 μας κρατάει μέχρι τον τελευταίο αγώνα στις καρέκλες μας για να δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και αυτό έχει σημασία.
0: Ακριβώς.
1: Όποια ομάδα και αν υποστηρίζουμε, πιστεύω ότι δεν υπάρχει τέτοιος φανατισμός με τη Φόρμουλα 1. Απολαμβάνουμε τα Grand Prix και ίσως φέτος να δούμε έναν καινούριο παγκόσμιο πρωταθλητή.
0: Μακάρι, μακάρι. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Καλή σεζόν και σε εσάς.
0: Γεια χαρά. Δημήτρης Μπάφης, αυτά τα της Φόρμουλα 1. Το καλύψαμε πιο πλαγίως, το κενό της εκπομπής, το κενό.

20 λεπτά λοιπόν πριν τις 9. Ακούτε πάντα το δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας. Είναι η εκπομπή The Locker Room Live. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης. Και για να απαντήσω σε αυτά τα, πρέπει να είναι 13 αν τα μέτρησα καλά, μηνύματα. Όχι, δεν ξέχασα να αναφέρω Ολυμπιακό. Αλλά το ανακάτεψα λίγο το πρόγραμμα ως όφυλα, για να τα προλάβουμε και όλα να τα πούμε. Λοιπόν, πάμε. Για τον Ολυμπιακό, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ήταν ο Κάρμο που έδωσε τους 3 βαθμούς ερυθρόλευκους στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκης. Στην Τρίπολη ήταν η σειρά του Ζώτα Σίλβα να σκοράρει, δίνοντας την νίκη στην ομάδα του Ολυμπιακού. Η πειραϊκή ομάδα λοιπόν έκανε κάπως έτσι το 2-2 στην Super League, και η διαφορά στο τελευταίο παιχνίδι ήταν ότι ο Ολυμπιακός πέτυχε τέρμα στο πρώτο μέρος και είχε τη δυνατότητα να τελειώσει τον αγώνα πιο νωρίς, καθώς είχε 2 δοκάρια στο δεύτερο μισό με τον Ελκαμπή και τον Γκονσάλες. Το τρίκ του Μεντιλίμπαρ να πάρει τον Ζώτα από τη δεξιά πλευρά της επίθεσης μετά το 25, φέρνοντας τον στον άξονα πίσω από τον Ελκαμπή, αλλάζοντας ουσιαστικά θέσεις ο πρώτος με τον συμπατριώτη του Τσικίνιο, ήταν εκείνο που έκανε τη διαφορά στην απόδοση και στην ουσία, με τον Ολυμπιακό να φεύγει με την νίκη από την Αρκαδία. Ο Ζώτα Σίλβα ήταν ο κορυφαίος σε απόδοση παίχτης των Ερυθρόλευκων και η ποιότητά του είναι τέτοια που μπορεί να κάνει τη διαφορά σε οποιαδήποτε θέση της επίθεσης. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Βάσκος είχε χρησιμοποιήσει τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή στην κορυφή της επίθεσης στους φιλικούς αγώνες και είχε σκοράρει μάλιστα.

Η ποιότητα τώρα του Σίλβα σε συνδυασμό με το πείσμα του Σάλιακ, ο οποίος τα έδωσε όλα για μια ώρα αγώνα, έκαναν τη διαφορά για τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη. Ο πρώτος πανηγύρισε το πρώτο του τέρμα στον Ολυμπιακό σε επίσημο παιχνίδι και για τον δεύτερο ήταν η πρώτη του ασίστ. Ο Έλληνας Άσος ήταν εξαιρετικός, έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει αρκετά στην πειραϊκή ομάδα. Από εκεί και πέρα, καλή απόδοση και οι δύο νεαροί σε ηλικία ποδοσφαιριστές. Σιπιόνι, ο οποίος δικαίωσε την επιλογή του με τη Λίμπαρ να τον ξεκινήσει το παιχνίδι στην Τρίπολη, όπως και ο Ρόκα, που θα μπορούσε να έχει σκοράρει και αυτός. Ο Ισπανός εξτρέμ ταλαιπώρησε αρκετά την άμυνα του Αστέρα, είχε ορισμένες καλές ατομικές ενέργειες και από παιχνίδι σε παιχνίδι νομίζω ότι θα παρουσιάζεται καλύτερος. Επίσης, ο Τικνιζιάν, όσο περνούσε η ώρα, ανέβαζε και αυτό στην απόδοσή του. Καλό ντεμπούτο και από Γκονσάλες και Φρόιλερ. Ο Μεξικανός σεντερφόρ μέσα σε 20 αγωνιστικά λεπτά είχε ένα καλό σούτ και δοκάρι στο τέλος του παιχνιδιού. Και ο Ελβετός, το τέταρτο που έπαιξε, πισορρόπησε τα πράγματα στη μεσαία γραμμή. Ένα 15 λεπτό ήταν αρκετό για να φανερώσει για μια ακόμη φορά την ποιότητά του, ο οποίος θα είναι βασικός στον επόμενο αγώνα. Ο Μεντιλίμπαρ τώρα προχώρησε σε 7 αλλαγές στην εντεκάδα σε σχέση με το παιχνίδι εναντίον του Ατρόμητου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Σάλιακας, Ρέτσο, Τικνιζιάν, Σιπιόνι, Ζωτασίλ, Βαρό, Κατσικίνιο πήραν τις θέσεις των Ροντινέη, Σμαϊλόβιτς, Μπρούνο Μουζακίτη, Μαρτίν, Φορτούνι και Σα. Ο Τικνιζιάν βρέθηκε για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα, όπως και πρώτο μάτς βασικό στο πρωτάθλημα και για τον Ρόκα. Είχε ξεκινήσει στον αγώνα και με την Ναϊμέγγεν, να θυμίσω. Μια κατοχή μπάλα στο 42-58% στο πρώτο ημίχρονο. Προϋποθέσεις για γκολ. Έφτασε στο μισάωρο με την κεφαλιά του Ζωτα Σίλβα. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει μπει πιο δυνατά στο δεύτερο μισό. Το πάλεψε να τα ντουμπλάρει τα τέρματά του. Δεν το κατάφερε και όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό σημασία έχουν οι βαθμοί.

Πάμε μια βόλτα από τα δύο παιχνίδια που παρακολουθούμε και είναι σε εξέλιξη. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1 στο 52. Σκληρά μαρκαρίσματα το τελευταίο διάστημα από τους παίκτες του Λεβαδιακού στη μεσαία γραμμή, στην προσπάθειά τους να ανακόψουν και να περιορίσουν Σαντίνο, Αντίνο και Κάγκουα, με τον δεύτερο να κάνει πάρα πολύ καλό ντεμπούτο. Από την άλλη, περίπου 6 λεπτά μέχρι να τελειώσει η αναμέτρηση, Ελλάδα-Ισπανία 72-64. Μια Ελλάδα η οποία προσπαθεί να κλειδώσει το παιχνίδι. Προφανώς οι 12 πόντοι δεν τις δίνουν, 14 συγγνώμη πόντοι δεν τις δίνουν ακριβώς αυτό που θέλει. Έχει μέλλον το παιχνίδι. Ένα τρίποντο τώρα του Πάρα για το 72-64 με τον Ντόρση να επιστρέφει στην αναμέτρηση, να επιστρέφει στο μάτς.

0: ένα τέταρτο περίπου πριν το σημερινό μας φινάλε, το φινάλε της πρεμιέρας δηλαδή της εκπομπής μας, ήρθε η ώρα να υποδεχθούμε, να καλωσορίσουμε μάλλον στο στούντιο για μία ακόμη σεζόν το φίλο και συνάδελφο από το κανάλι του Μέγκα, Γιάννη Λιόντο. Καλησπέρα Γιάννη μου.
1: Καλησπέρα Χρήστο, μαύρα μάτια κάναμε.
0: Από την αϊπνία Γιάννη είναι.
1: Όχι, ή επειδή είναι στο ραδιόφωνο, μαύρα αυτιά.
0: Μαύρα αυτιά. Ναι, μπορεί και να μην υπάρχει σαν έκφραση.
1: Αλλά... Ένα κρύο ανέκδοτο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει, έχει ζέστη. Έχει ζέστη. Εγώ στο δίνω. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Γιάννη, αρχικά με την απορία του κόσμου. Με ρώτησε νωρίτερα φίλος ο Κρατής. Το κράτησα, μιας και είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της εθνικής μας απέναντι στην Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ Ανδρών. 75-64, να πω εγώ, 5 λεπτά πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Για ποιο λόγο απουσιάζει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, είναι το ερώτημα.
1: Άμα ψάξεις την υπόθεση, θα βρεθεί αδιέξοδο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν φωνές που λένε ότι υπήρχε πρόβλημα με την ασφάλεια του Γιάννη και ότι αυτή δεν πληρώθηκε, ούτως ώστε να αγωνιστεί το παιδί στην εθνική ομάδα. Ο ίδιος είχε πει κιόλας ότι εγώ είμαι διαθέσιμος πάντα, αρκεί να πληρωθεί η λεγόμενη ασφάλεια του αθλητή. Δηλαδή, αν τραυματιστεί χτύπα ξύλο NBA-er, να του καλύψει κάποια έξοδα, ρε παιδί μου, η εκάστοτε ομοσπονδία. Το κάνουν όλες οι ομοσπονδίες αυτό μπάσκετ στον κόσμο, για τα παιδιά τα οποία έρχονται από το NBA και για αυτά τα οποία παίζουν σε άλλα από τα αθλήματα. Απλά για τους παίκτες του NBA, επειδή όπως αντιλαμβάνεστε τα συμβόλαια είναι πάρα πολύ υψηλά,
0: είναι άλλο. Ναι, είναι άλλο.
1: Ναι, οπότε χρειάζονται και περισσότερα χρήματα αυτές οι ασφάλειες προκειμένου να αγωνιστούν τα παιδιά. Η άλλη πλευρά που ακούγεται γύρω-γύρω λέει ότι η Miami Heat ήταν λίγο κρατημένη σε αυτή την περίπτωση, μη συμβεί τίποτα, και έχει δημιουργηθεί τόσος ντόρος γύρω από τη μεταγραφή του Γιάννη στο Miami,
0: στη
1: Φλόριντα. Ναι, θα βρεθεί σε αδιέξοδο. Το θέμα είναι ότι δεν αγωνίζεται ο Γιάννης στην εθνική μας για τον χύψη λόγο. Την ώρα που άλλες ομάδες έχουν αστέρες, όπως για παράδειγμα είναι ο Γιόκιτς στην Σερβία, για παράδειγμα, θα μου πεις και άλλοι παίκτες δεν αγωνίζονται σημαντικοί στις εθνικές, όπως ο Μπογκδάνοβιτς για παράδειγμα, όπως είναι για τους Τούρκους ο Σενγκιούν, δεν παίζει φέτος. Τα παράθυρα όμως εμείς θα τον χρειαζόμασταν σε κάθε περίπτωση, γιατί χάσαμε με την Ουκρανία και τώρα είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε από την τηλεόρασή μας και εμείς και οι παίκτες στο Παγκόσμιο του 27.
0: Ο φίλος εδώ το εξηγεί, λέει, είχε μιλήσει για πανστρατιά ο Βασίλης Πανούλης, για αυτό το αναφέρω, δεν έχω κάτι με το Γιάννη. Εντάξει, κοίτα φίλε, ναι, προφανώς δεν σου λέμε ότι έχεις κάτι με το Γιάννη, αλλά ισχύει αυτό που λες. Γενικότερα από πλευράς ΕΟΚ, να θυμίσω, και του Δήμου Ντικούδη, ο οποίος προσπάθησε να ερμηνεύσει το συγκεκριμένο ζήτημα, είχε πει εν λόγω ασφάλισης ότι είναι κάτι που καταβάλλεται σε ετήσια βάση από την Ομοσπονδία. Στα φετινά δεδομένα ήταν κάπως διαφορετικό το πράγμα, όχι ως προς το οικονομικό σχέλος της υπόθεσης, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με τη διαχείριση του Γιάννη Αντετοκούμπο λόγω των τραυματισμών που είχε και της νέας του ομάδας. Πια γενικότερα τείχο, όπως είπε και ο Γιάννης νωρίτερα, θα έχει αδιέξοδο.
1: Στην ουσία, ποιος είναι ο παίκτης που λείπει αυτή τη στιγμή από την εθνική, ο μόνος παίκτης που μπορείς να πεις ότι θα ερχόταν και θα παίζει, αυτός είναι ο Κώστας Λούκας. Ο οποίος δεν ξέρω αν κλείθηκε και δεν έχει γίνει γνωστό αυτό. Αν κλείθηκε και το παιδί είπε: θέλω να ξεκουραστώ, γιατί είμαι 36 πόσο είμαι, και θέλω να είμαι σε καλύτερη δυνατή κατάσταση στο ξεκίνημα τη σεζόν. Δεν ξέρουμε, δεν έχει ερωτηθεί ο προπονητής να μας πει τι και πώς. Πάντως η ομάδα που είναι τώρα έχει κάποια παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ ταλαντούχα, όπως για παράδειγμα ο Ντόρση, που παίζει σε αυτό το παράθυρο με την εθνική μας ομάδα και κάνει και διαφορά έτσι στα παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ καλός και στα φιλικά και στο παιχνίδι τώρα που γίνεται με την Ισπανία. Εντάξει, με την Ουκρανία δεν ήταν όπως δεν ήταν και η υπόλοιπη ομάδα, αλλά όλη η ζημιά έχει γίνει στα δύο προηγούμενα μάτς με Πορτογαλία και με Ρουμανία. Ήταν δύο ήττες εκτός προγράμματος σε κάθε περίπτωση, δύο ήττες οι οποίες στοιχίζουν τώρα. Η εθνική μας θέλει 5-5, με την νίκη βάζω μέσα επί της Ισπανίας. Θα μα χάσει απόψε, κατά 99% τελειώνουν όλα και θα αποκλειστούμε από το Mundo Basket, αλλά θέλει τώρα μόνο νίκες. Πρέπει να πάει μέσα στην Ισπανία να κερδίσει, πρέπει να κερδίσει την Ουκρανία μέσα, πρέπει να κερδίσει ξανά την Πορτογαλία μέσα έξω, πρέπει να κερδίσει και την Τσάινια, δεν θυμάμαι τώρα, στο πρόγραμμα. Ωστόσο, πρέπει να κάνει 5 στα 5.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι, και δεν είναι εύκολο, γιατί δεν είχε φροντίσει να το κάνει εύκολο η εθνική μας χώρα αυτό. Δεν είναι. Στο χέρι της ήταν δηλαδή, έτσι, μην τρελαθούμε εντελώς. 75-69 επέστρεψαν πριν από λίγο από το time out και από εκείνο το σέρι 5-0 των Ισπανών οι Έλληνες παίχτες στο παρκέ. Και Γιάννη, θα σου αλλάξω θέμα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Πρώτη ανάγνωση θα είναι, θα έχουμε όλο το χρόνο στην πορεία να το αναλύσουμε, γιατί το μπάσκετ δεν ξεκινά αρχές Σεπτέμβρη, φίλε ακροατή, αν με ρωτάς. Πάλι καλά, δεν μου ήρθε κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Γιάννη. Ένας στόχος ακριβώς ίδιος, ένας δρόμος εντελώς διαφορετικός. Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να αλλάξει τα πάντα προκειμένου να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης μετά τον περσινό αποκλεισμό από τη Βαλένθια. Η επιλογή, η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο σηματοδοτεί μια νέα εποχή, ενώ η μεταγραφή του Σιλβέν Φρανσίσκο αποτέλεσε και το κερασάκι στην τούρτα ενός καλοκαιριού γεμάτου χειρές κινήσεις. Θυμίζω είχαν προηγηθεί αποκτήσεις Μπράνκου Μπάντιο, Ιζακ Μπόγκα, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, διαμορφώντας ένα ρόστερ πραγματικών γαλάκτικος, Γιάννη, το ακριβότερο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ μάλιστα.
1: Πάρα πολύ σωστά. Έχουμε μία ομάδα, τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι πρωταθλητής Ευρώπης και μόνο προς τα πάνω μπορούσε να πάει αυτό το καλοκαίρι με τις κινήσεις που έκανε. Έφερε τον Μακιντάιρ για τον Άσο, έφερε τον Μοντέρο, τον καλύτερο παίκτη κατ' εμέ της περσινής σεζόν στην Ευρωλίγκα. Ένα σπουδαίο γκάρντ. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες δείχνουν ότι είναι πεινασμένοι στον Ολυμπιακό για να κατακτήσουν ξανά το βαρύτιμο αυτό τρόπαιο. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει τελειώσει ακόμα με τις κινήσεις του. Κάτι θα έρθει σαν γλυκάκι, σαν κερασάκι σε τούρτα.
0: Τέσσερα, τρία θα είναι. Ναι.
1: Κάπου εκεί πάντως.
0: Πρέπει να καλυφθεί το κενό του Πίτερς, θυμίζω εγώ.
1: Έχει πάρει τον Ενδιαγέ, ένα παιδί που κάνει εντελώς διαφορετική δουλειά σε σχέση με αυτή που έκανε ο Άλεκ Πίτερς, που του έδινε στην μπάλα στο τρίποντο και με τα μάτια κλειστά, με την πλάτη γυρισμένη στο καλάθι το έβαζε.
0: Ναι,
1: πολύ σημαντικό,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: που έκανε.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, ο ένας Παναθηναϊκός ο οποίος επιτέλους χτίζεται πολύ πιο ορθολογικά, με παίκτες οι οποίοι κουμπώνει ο ένας με τον άλλον. Είναι κάτι το οποίο αυτό το Παναθηναϊκό έλειπε τα προηγούμενα χρόνια, με μια λογική που είχε ο Εργίνε Ταμάν, ότι θέλω τους καλύτερους παίκτες που μπορούν να βάλουν την μπάλα στο καλάθι. Έφυγε ο Σμάν, ήρθε ο Μπόγκα. Πολύ σε αυτή την κίνηση το καλοκαίρι ξύνησαν, καθώς σου λέει ότι έφυγε ένας παίκτης που πραγματικά μπορεί να προσφέρει σε πόντους. Είναι ένας παίκτης που βάζει την μπάλα στο καλάθι με κάθε τρόπο, αλλά
0: δεν γινόταν
1: Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός εκεί ήθελε ένα παιδί το οποίο είναι για αμυντικό φίλτρο και νομίζω έχει πάρει τον καλύτερο σε αυτή τη θέση, τον Ιζακ Μπόγκα, που δεν είναι μόνο αμυντικό φίλτρο. Το παιδί μπορεί να φανεί πάρα πολύ χρήσιμο και στην επίθεση και το τρίποντο και με διεισδύσεις. Έχει φέρει τον Γκερσόν Γιαμπουζέλε, που είναι ένας απίστευτα πάρα πολύ δυνατός τύπος, με τρίποντο, με παιχνίδι με πρόσωπο στο καλάθι, μπορεί να βάλει και την μπάλα κάτω. Στο 5 έχει ενισχυθεί, έχει έρθει ο Μουσταφά Φάλα από τον Ολυμπιακό.
0: Στο 2-17 έχει... θυμίζω Γιαμπουζέλε.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Τον Παναθηναϊκό.
1: Έχει περάσει εγώ στον Τούκο αυτό.
0: Ναι, δεν δε είναι.
1: Άσο,
0: δε
1: έχει
0: είναι
1: ενισχυθεί.
0: Ναι.
1: Παντού έχει ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός. Φέτος με Φρανσίσκο θα είναι οι δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Αυτό δείχνουν. Αυτό έδειξε η off-season, η μεταγραφική περίοδος δηλαδή. Μένει και στο παρκέ να φανεί αν θα παληθεύσουν αυτόν τον τίτλο.
0: Mm-hmm. Πριν μου σχολιάσει ένα μήνυμα ενός ακροατή που θα σου διαβάσω, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στο γήπεδο θες σωστή ομάδα, στο δρόμο σωστές επιλογές. Για ελαστικά, μπαταρίες και αυτοκίνητα, η σωστή στάση είναι απέναντι από την εφορία Άρτας, στο Μιλιώνης Cars and Tires, με σωστή εξυπηρέτηση και λύσεις για κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου σου. Μιλιώνης Cars and Tires, περιφερειακή οδός Άρτας 47, έναντι της εφορίας. Και μου λέει λοιπόν, φίλε Γιάννη, ο φίλος μας ο ακροατής, η μεγαλύτερη επένδυση του Ολυμπιακού, μην το ψάχνετε, παραμένει ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Ναι, ναι.
0: Κοιμάται με την μπλούζα του, να ξέρεις. Σίγουρα, σίγουρα.
1: Όταν νυχτώνει βγαίνει το φεγγάρι και όταν ξημερώνει βγαίνει. Το καλοκαίρι έχουμε ζέστη, το χειμώνα κρύο και τα...
0: Και τέτοια πράγματα, ναι, ναι, ναι. Αν δεν βρέξει θα κρατήσει.
1: είναι κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ. Είναι ίσως ένας από τους καλύτερους προπονητές σε θέμα τακτικής όλων των εποχών στην Ευρώπη. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι γνώστης της τακτικής πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό το κομμάτι και είναι ευλογία για τον Ολυμπιακό ότι αυτός ο άνθρωπος δεν τον νοιάζει να προπονήσει κάποια άλλη ομάδα, δεν έχει βλέψει να πάει στο NBA για παράδειγμα ή να προπονήσει τη Ρεάλ όπως πολλοί άλλοι. Ο τύπος είναι Ολυμπιακός, νιώθει Ολυμπιακός, νιώθει την ομάδα οικογένεια και θέλει να μείνει και θέλει να τη βλέπει να προοδεύει και να προχωρά. Ακριβώς. Όταν έχεις τέτοιον άνθρωπο στο τιμόνι της ομάδας σου, δεν μπορείς να φοβάσαι τίποτα. Το Παναθηναϊκός τώρα αντίστοιχα έχει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς που είναι μια παρόμοια κατάσταση με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Φέτος έχει ενισχυθεί η ομάδα ακόμη περισσότερο. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει πλέον παίκτες για όλα τα γούστα. Θέλει να σβήσει το παιχνίδι και να το ρίξει κάτω από τους 80 πόντους. Μπορεί να το κάνει. Έχει την ομάδα να το κάνει. Θέλει να παίξει παιχνίδι να ξεπεράσει τους 100 πόντους. Πάλι μπορεί να το κάνει.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για δύο υπερομάδες, παιδιά.
0: Ναι, λοιπόν, depth chart που ζητάτε πολύ και τα λοιπά δεν προλαβαίνουμε. 2,5 λεπτά μας μείνανε. Θα αποδεσμεύσουμε τον Γιάννη να επιστρέψει να δει τα τελευταία 2 λεπτά.
1: Δεν θα με ρωτήσει για χεζόνια.
0: Στην πορεία. Τι, έχεις είδηση?
1: Ναι, δεν υπάρχει είδηση. Πιστεύω ότι άμα δεν καταφέρει να βρει δουλειά στο NBA, άμα δεν μείνει στο Cleveland, πιστεύω ο Ολυμπιακός και η Ντουμπάι θα παίξουν πάρα πολύ δυνατά για την απόκτησή του.
0: Το πέταξε, ορίστε, πάρτε το. Λοιπόν, Γιάννη.
1: Για καλή σεζόν, για καλή αρχή.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πάρτε το, παιδιά, τι να πω, δεν το ξέρα. 2 λεπτά, Γιάννη, έχεις να δεις ακόμα. Ελλάδα-Ισπανία 81-76.
1: Αλλά πρέπει να μιλήσουμε για χεζόνια. Έχει πολύ ψωμί στην επόμενη εκπομπή. Πρέπει να αναλωθούμε στο Μάριο Χεζόνια, γιατί το καλοκαίρι έχουν γίνει τρομερά πράγματα.
0: Θα πάρουμε το μισάωρο που μας αναλογεί, Γιάννη, για μπάσκετ στην επόμενη εκπομπή. Δεσμεύομαι, να ξέρεις. Για την ώρα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άντε να δούμε. Καλό βράδυ.
0: Καλή μας αρχή, καλή μας αρχή, Γιάννη. Σε ευχαριστώ.
1: Και θέλω τον κόσμο. Καλό χειμώνα να έχουμε.
0: Γεια χαρά. Πάρτε και τον καλό χειμώνα του, Γιάννη. Λοιπόν. Στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1. Από νωρίς το παιχνίδι, το τρίτο λεπτό. Λεβαδιακός έχει ανεβάσει κάπως τροφές στο δεύτερο μέρος. Κρατάει περισσότερο την μπάλα στα πόδια του. Προσπαθεί να διεκδικήσει κάτι από την αναμέτρηση. Περίπου 1,25 λεπτό καθαρός αγωνιστικός χρόνος στη Λιβαδιά. Κάτι λεπτά, κάνα 1,5 δηλαδή, έχουν μείνει για το παιχνίδι της εθνικής μας απέναντι στην Ισπανία. Και εγώ σε λίγα δευτερόλεπτα πρέπει να πάω σε break. Άρα λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη μας εκπομπή για τη σεζόν 26-27. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης. Ήταν η εκπομπή The Locker Room Live. Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα ξανά 7 με 9 εδώ στον Αυρακή FM. Καλό βράδυ σε όλους, καλή εβδομάδα. Να προσέχετε και να περνάτε όμορφα. Γεια χαρά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: my love. And you drown in my love. So open your arms.
1: Αμβρακία FM.
2: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
1: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: family more.
1: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Επιστροφή στο καλό ραδιόφωνο. Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Καφές τσεκ. Έντασες τα ακουστικά που μπορεί να σε κουφάνε, τσεκ. Καλή διάθεση. Αυτό δεν χρειαζόταν καθόλου τσεκ. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Και πάμε ξανά.

μην μου πείτε ότι δεν το τραγούδησατε όλο. Και ήταν τα λόγια από το κρασάκι του Τσου. Είμαι η Κοκάη. Kill Bill. Μοναδικό. Και ψάχνα μέρες να δω με τι θα ξεκινήσουμε. Αλλά αυτά είναι συμπατικά. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Καλημέρα από τον Αμβρακιά FM και το 919.gr.

Η Julie Cruz ήταν αυτή, μαγική. Τραγούδι του Elvis Presley, Summer Kisses, Winter Tears. Ακόμη είμαστε στο καλοκαίρι. Πώς το μοντάραμε έτσι, να κάνουμε εκπομπές σχεδόν όλο τον Αύγουστο? Η μία εβδομάδα που λείψαμε είχε ένα και μοναδικό λόγο: να υπάρξει μια τύπης πρεμιέρα σήμερα. Αλλά μου κακοφάνηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Πέρασε πολύ καλά τον Αύγουστο μαζί σας. Αλλά είμαστε εδώ και είναι ακόμη Αύγουστος. Τα πάντα είναι σοφία. Αρχή σεζόν και νομίζω ότι κάνουμε ένα μεγάλο reset. Δεν παίζει ρόλο τι παίξαμε στην τελευταία εκπομπή, την τελευταία εβδομάδα, τον τελευταίο μήνα. Πάμε από το μηδέν. Όλα είναι καινούργια. Και αν μιλάμε για ένα νέο σεζόν, αυτός σας το δίνω εγώ εγγύηση.

στην κατηγορία με τα αξέχαστα. Και κρατάει από το χειμώνα του 91. Μια και λέμε για χειμώνα, είχα απειλητικό μήνυμα πρωί-πρωί. Μην τολμήσεις να πεις καλό χειμώνα, σιγά μην έλεγα. Γιατί να πω. Δεν μου φταίει τίποτα το καλοκαίρι. Μια χαρά που είναι το καλοκαίρι. Χαλαρή, και ειδικά αυτό το καλοκαίρι για μένα ήταν το καλύτερο μου, μακράν. Με τον καύσωνα και τη χθεσινή υγρασία, το 90% δεν τα πάω καλά. Το καλοκαίρι τι μου φταίει. Ορίστε. Χιλιοτραγουδισμένο. Ο Άντι Βίλιαμς, A Summer Place.

μια αναδρομή τις τελευταίες εβδομάδες. Θα πω ότι ήταν μια εγκληματική συνήθεια να σταματάμε ραδιόφωνο τον Αύγουστο. Ο Αύγουστος πήγε πάρα πολύ καλά. Εγώ τουλάχιστον λύθηκα πάρα πολύ μουσικά. Ξεκίνησε λες και έκανα την εκπομπή ενός άλλου. Οπότε ξεκλείδωσε μια μεγάλη κατηγορία τραγουδιών που κακώς πάλι θα πω. Έλεγα αυτό είναι νυχτερινό, αυτό είναι μπαλάντα, αυτό όχι είναι αργό. Άπαπα, εδώ όλα, στο μίξερ. Καλημέρα στα ξημερώματα, καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Νίκο μας έλειψε στην προηγούμενη σεζόν. Και ψάχνω το τραγούδι που ήθελες μια μέρα και να μην το θυμάμαι. Καλημέρα στην Ελεουσάρτας, στο μπαλκόνι με χυμό. Καλημέρα Όλγα. Καλημέρα στην οικογένεια. Καλημέρα στον τριτόροφο, καλημέρα Τιμ. Καλημέρα Νίκο, Νικήτα, Δημήτρη. Καλημέρα Ρούλα. Λατρεμένο.

το αυθεντικό Porque te vas, το 74. Η Τζανέτ, συνήθως την ακούμε με Snoop Doggy Dogg, που είναι απίστευτο mashup. Καλημέρα Άρτα, καλημέρα στην Άρτο που και αν βρίσκεται. Καλημέρα στους Μιαρτινούς, τους ακροατές που βρήκαμε τυχαία στο δρόμο, μας βρήκαν στο δρόμο και γίναμε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη παρέα. Καλημέρα στο Μυτικά Πρέβεζας, καλημέρα Ευγένεια. Να πω καλημέρα Λευκάδα ακόμη, καλημέρα Βουλά. Οι Καλλιούτσες. Γιατί το φεγγάρι μας είναι ακόμη επάνω. Ξέχασε να φύγει το φεγγάρι. Είναι το βουστιάτικο, το πιο έντονο.

0: Moonlight ή Calico Cheese. Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, εξαιρετική. Οπότε αξίζει να την τιμήσουμε λίγο ακόμα με έναν υπέροχο David Stewart. One Way Ticket to the Moon. Η μουσική στα καλύτερά της.
1: He wishes he could fly away.

One Way Ticket, ένα εισιτήριο προς το φεγγάρι. David Stewart και Secret Sisters, τραγούδι του 2011, από αυτά που έμειναν ευτυχώς στα αζήτητα, για να τα ανακαλύψουμε τώρα. Μιλούσα ένα βράδυ με τον Tim Zach και είπε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Τα τελευταία 50 χρόνια γράφτηκαν 200 εκατομμύρια τραγούδια. Λες να τα ακούσαμε όλα. Από εδώ και πέρα, κάθε τραγούδι που δεν έχουμε ακούσει είναι καινούριο τραγούδι. Έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ μουσική να ανακαλύψουμε. Καλή ώρα. Ένα τραγούδι που εκτίμησα τώρα μετά από μια δεκαετία, η Anna Icon και Irene. Invisible Love. Καλημέρα σε Καλκίδα, καλημέρα Κάθρι. Thank you. Ο Αλέξανδρος ευχαριστεί. Καλημέρα στην Πέρεβεζα, καλημέρα Άννα.

Ariana Grande από αυτά που κυκλοφόρησαν κάπου έμειναν στο νυχτερινό βρακέ FM. Invisible Love έπαιζε ένα από αυτά τα βράδια στο βρακέ FM. Αργάμισε. Έχεις πολλά έτη, φίλτατε. Σε ευχαριστώ, Άννα. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και καλή σεζόν που σίγουρα θα φτιάξουμε.

Rialto, Summer's Over. Κοίτα να δεις που αυτό το τραγούδι εγώ το είχα στα άγνωστα. Και βλέπω ότι έχει πάρα πολλές καρδούλες από εσάς. Πόσο χαίρομαι να πέφτω έξω σε κάτι. True story. Χάρηκα που σας άρεσε και το Invisible Love του Ian Icon. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Echo. Καλημέρα στους πρωινούς συνοδοιπόρους. Καλή σεζόν. Καλημέρα στο Χρήστο Βελέτη. The Locker Room Live ξεκινάει σήμερα για το Χρήστο Βελέτη και η νέα σεζόν. 7 το απόγευμα. Καλημέρα Σταυρούλα. Τι ωραίο μήνυμα. Η μουσική είναι φάρμακο χωρίς συνταγή ιατρού για την ψυχή μας. Πάρτε Buena Vista Social Club. Το κερδίσατε με τα μηνύματά σας.

πολύ σωστά. Μιλάει πρέβεζα. Ιμπραχήμ Φερέρ, Buena Vista Social Club. Έφυγε το 2005 για να αφήσει αυτό το μουσικό κενό. Μια καλή μέρα που λέει Άλεξ, οδηγήσέ μας στα μουσικά μονοπάτια σου χωρίς όνομα. Κρίμα. Καλημέρα στον Κώστα Κότσε. Δεν κατάλαβα γιατί το ραδιοφώνηκε. Το έχεις τονίσει. Έχω ένα κοινό πλέον εγώ με τον JJ Johansson. Ένα πολύ κοντινό κοινό, το εξωγήινο. So, tell the girls I'm back in town. Κορίτσιο μπάρκουλης δηλαδή. Αυτό για την Πρέβεζα, γιατί η

JJ Johansson δεν είναι και το πιο γνωστό όνομα στην Ελλάδα, αλλά είναι ένας απίστευτος καλλιτέχνης με πολλά τραγούδια στο 919. So tell the girls I'm back in town. Πρώτη εκπομπή της σεζόν, νομίζω ότι τέριαζε αυτό πάρα πάρα πολύ. Rod Stewart γράφει ο Χρήστος Βελέτης, όχι JJ. Έχουμε δρόμο μπροστά. Με τις σωστές διορθώσεις. Καλημέρα Γιώργο. Επώνυμα πλέον. Ήταν το μήνυμα με τα μουσικά μονοπάτια. Και εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο όμορφα. Με Indian Summer. Με Jim Morrison και UCP Berlin. Καλημέρα στη Μινεάπολη. Καλημέρα Ιωάννη. Καλημέρα Μαντά.

Είναι κάποια τραγούδια, είναι κάποιες διασκευές, κάποια remix που ήρθαν να αλλάξουν τη μουσική μας. UCP Berlin, Jim Morrison, Indian Summer. Καλημέρα στο διάσωλο, welcome back. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Τζίνα, που ήταν δική της η παραγγελιά. Καλημέρα και στον προϊστάμενο, βάλτε λίγο να δουλέψουν, σε παρακαλώ, να κάνουμε καμιά εκπομπή. Καλημέρα Στέφανε. Καλημέρα στη Φιλελίνα. Τέλειωσαν τα έργα, άνοιξε ο δρόμος και τώρα πια παίρναν ξανά οι κάγκουρες με τα 3000 βατυχία και τη ριντάχτα. Κάτι καταλαβαίνουν αυτοί. Ιστορικό rent.

απίστευτη Pet Shop Boys το 87, γιατί πήραν και αυτά τα 80's. I love you, you pay my rent. Στο νυχτερινό μπρο και FM υπάρχει μια έκδοση της Liza Minnelli, Liza with a Z, not Eliza with a S, και Angelo Badalamenti. Ίσως από τα πιο όμορφα τραγούδια το 1919. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε νέα σεζόν χωρίς Prince. Το εύκολο ήταν ένα Wind of Cry, αλλά και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα. And God created woman. Τα καλύτερα της Μινεάπολης.

and God created woman. Ο τεράστιος Prince. Καλημέρα Λεκό, χρόνια πολλά για χθες. Χρόνια μας πολλά για χθες. Περίμενα το μήνυμά σου. Και ξέρω ότι αγαπάς αχά, αγαπάς αυτό το τραγούδι. Summer moved on. Summer. Για την τελευταία μέρα ενός υπέροχου καλοκαιριού. Και τα καλύτερα έρχονται, γιατί έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας.

πώς το γράφει ο Κωνσταντίνος το μήνυμα. Billy Jean Lee. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Γιατί έχασε το μήνυμά σου. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Δεν θα μπορούσε πρώτη εκπομπή χωρίς τον άνθρωπο που έχει φέρει πάρα πάρα πολύ μουσική στο 919. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Ο γιατρός των ματιών. Τον ματιώνε που θα λέει και ο Χαρικλίν. Δεύτερη ώρα στον Αμβρακιά FM και το 919.gr, το δημοτικό μας ραδιόφωνο. Η παρέα όχι μόνο της πόλης. Στο στούντιο, πρεμιέρα σεζόν με μόνο μία εβδομάδα διακοπή φέτος, ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Makeover. Μόλις Lost in Music. Το μοναδικό σκονάκι που είχα κάνει για σήμερα για την εκπομπή. Είπαμε. Ξεκινάμε με εργοστασιακές ρυθμίσεις. Και πάμε να βρούμε ξανά το ραδιόφωνο και τη μουσική από την αρχή.

Και όταν μιλάμε για ολικό reset, θα το καταλάβετε τώρα. Faith No More. That's why I'm easy.